Fest 92,6. After hours.

After Hours. After Hours. After Hours. After Hours.

0: Best 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλησα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το Φεστιβάλ σου.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima ιώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Τεχταρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια.

0: Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: The music.

με μια συγκροτηματάρα ξεκινάμε. Δεν υπάρχουν πια βέβαια, οι Fine Young Cannibals από τα παλιά I'm Not The Man I Used To Be. Έχουν βγάλει ακόμα 3-4 καλά τραγουδάκια. Καλημέρα, 13 Μαΐου, 7 και 6 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, στον Best μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία, Διεθνής ημέρα χούμους. Γιατί το προσπερνάω.

0: Στέλνετε μηνύματα και λέτε ό,τι θέλετε στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στη Λιαλάκατζης. Προσοχή τώρα που οδηγείτε, έτσι μην ταραχτείτε. Πρώτων πυλών, δεκαήμερο κακοκαιρίας, έρχονται ξανά βροχές, καταιγίδες και δικό σας
1: κρύο.
0: Κρύο. Όταν λέμε κρύο, κρύο. Αυτή η λέξη έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο μας μέχρι τον Νοέμβριο. Δεκέμβριο δεν υπάρχει. Κρύο. Μήπως θες να πεις κανένα έτσι περίεργο και ξέχασες τίποτα ταφ μπροστά και γιώτα. Αυτό το καταλαβαίνω.

μετά από ένα διάστημα έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, το καιρικό σκηνικό στη χώρα αλλάζει ξανά. Σήμερα πάντως θα πάμε με 28-29 βαθμούς. Αύριο μπορεί να έχει και κανένα ψηλόβροχο, φέρει ο δυτικός ο άνεμος μετά το μεσημέρι στην Αθήνα. Η θερμοκρασία εκεί στους 27, η μέγιστη 28. Περιμένω το κρύο εγώ τώρα, έτσι. Παρασκευή 27-28. Το Σάββατο, εκεί επιμένει το Σάββατο να μας το χαλάσει.

Η μέγιστη στους 27, αλλά το βραδάκι, το απόγευμα κυρίως, μπορεί να βρέξει. Το βράδυ δεν βλέπω βροχή. Για να δούμε. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Εγώ μέχρι την Δευτέρα βλέπω 28, 29, 30 βαθμούς. Την Κυριακή θα έχει 30. Α, δεν ξέρω.

Στο μεταξύ, σας αρέσει να με πικάρετε. Εγώ την πρόβλεψη που κάνω, την κάνω για την Αθήνα, για την Αττική. Δεν την κάνω για τα ζαγοροχώρια. Μου στέλνει ακροατής χθες μήνυμα. Ε, Λάκατζη, μας δουλεύεις. Βρέχει. Κοιτάω έξω, λέω. Οκ, ρε φίλε, πέσα έξω. Πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Πες το, ντε. Ανησύχησα.

Χαντάιος, θα δούμε περισσότερα κρούσματα στην Ελλάδα. Ναι. Ποιος είναι, ποιος ιός έχει σειρά? Όχι, να μην δούμε, παιδιά. Δεν μπορούμε άλλο. Γκώσαμε, δεν μπορούμε άλλο. Τέλος. Και ανοίγει μια κουβέντα, θα προετοιμαστούμε και πόσο προετοιμασμένες είναι οι κοινωνίες, τα συστήματα υγείας απέναντι σε σπάνιες αλλά σοβαρές λοιμώξεις και δεν μπορώ.

Έχουμε το ανοιξιάτικο πάρτι την Παρασκευή στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στο Ζάπιο με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ο Best μαζί.

το λέω και στους πολύ πολύ πρωινούς. Παρασκευή λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Έγλι Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου, το ανοιξιάτικο πάρτι του Best με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Βάλουμε κανένα τραγούδι της Eurovision. Φυσικά όχι από τα καινούργια, έτσι. Αν και τι να βάλεις. Ο Ακύλας, δεν ξέρω πώς το λένε. Είναι Ακύλας ή Ακύλα. Ο Ακύλα είναι DJ καταρχάς. Πέρασε στον τελικό του Σαββάτου με αυτό το φέρτο. Και λέει πάει να το σηκώσει τώρα δηλαδή.

Έλα, σας αρέσει το τραγούδι αυτό που στέλνουμε στην Eurovision? Το έχουμε στείλει δηλαδή. Σας αρέσει, το έχετε ακούσει? Αν βγει αυτό πρώτο, πώς είναι τα υπόλοιπα? Εννοείται υποστηρίζουμε την ελληνική συμμετοχή. Φυσικά. Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεται το τραγούδι. Δεν μπορώ, το έχω ακούσει μία φορά, μισή, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Έχουμε στείλει λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Έχουμε στείλει και εγώ σου λέω stop. Μη. Έχουμε στείλει number one. Σάκη, μια Ελλάδα φως. Έχουμε στείλει και τη Γαρμπή με αυτό το, πώς το λένε μου, με τον Απόλλωνα και τον Αριστοτέλη, δεν θυμάμαι το τραγούδι. Έχουμε στείλει μάθημα σολφές. Δεν μπορώ να το καταλάβω το τραγούδι, sorry, δεν μπορώ.

Έλα ρε Λάκατζ, είναι ωραίο. Παρακαλώ. Ποιο? Για το ίδιο τραγούδι μιλάμε. Προτιμώ Ρακιτζή, λέει κάποιος.

Η Μαρία μου λέει δεν είναι κακό. Μαρία, θες να πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα? Δεν είναι κακό. Μην με κάνετε να το βάλω τώρα. Όχι, μην με κάνετε εδώ να το βάλω. Ένα κομμάτι που κάνει ένα slow down εκεί πέρα, που κάτι λέει, ένα αργό κομμάτι που είναι μέσα στο τραγούδι. Αυτό ναι, αλλά το... Δεν μ' αρέσει ρε παιδιά, γούστα είναι αυτά, δεν γούστα είναι αυτά, δεν μ' αρέσει. Μπορεί, sorry, μπορεί, δικαίωμα, μπορεί να μην το έχω προσέξει εγώ το τραγούδι, μπορεί να μην το έχω... Εντάξει, το δέχομαι.

Ο Γιαννακίδης δεν έχει προβλέψει να έχουμε το τραγούδι αυτό, το φέρτε την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision. Ψάχνω να το βρω, δεν το έχουμε, το φέρτο.

Λάκατζε, για το βράδυ θέλουμε πρόβλεψη. Παιδιά, μην μαγχώνετε από. Είναι 7:27. Θα αγχωθώ στην ώρα μου. Μην με πιάνει τώρα, με πιάσετε ταρταίος. Δεν μπορώ. Έλα τώρα. 37 χρονών άνθρωπος, δεν μπορώ. Πρωί-πρωί. Σε αυτές τις ηλικίες συμβαίνουν τα περίεργα. Πόσο? Ναι. Για τον Παναθηναϊκό μου λέτε, έτσι, το βράδυ. Ναι. Ξεκάρφωμα τώρα, be romantic. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10.

0: Λοιπόν, πάμε σε break. Αυτό το φέρτο είναι κριτικό τρανς. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Καλά.
1: Best 92,6.

0: We the music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.

0: μπορεί να τρέξει.
1: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
11: We... The music.
12: Γυρίστε μια στη Λάμψη, έτσι, στο Λάμψη, 90, πόσο είναι, 92,3, ξέρω. Και σε 3 λεπτά ξανάρχιστε. Φέρτο.
13: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
12: Πρέπει να το παίξω το φέρτο τώρα εδώ πέρα. Με γανιάσατε. Ακούστε το ωραίο τραγούδι.
13: Τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: estás? Sui pa' Ferto.
1: Και εγώ έχω γυρίσει τη λάμψη τώρα, έτσι δεν είναι? Οικονομόπουλο.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Το θέλω να τα ακούς στο Super Paradise το καλοκαίρι αυτό. Αλήθεια τώρα. Αν το συγκρίνω με άλλα τραγούδια που έχουμε στείλει, έλα ρε παιδιά. Άγια Eurovision είναι καλό. Α, πείτε το έτσι ρε παιδιά. Ευχαριστούμε Ακύλα. Να σε πάντα

θα προσπεράσω στα γρήγορα. Ένα τίτλο θέματος που λέει ότι το λάχανο έχει καλύτερη γεύση από το κρέας με μια απλή συνταγή μαγειρικής. Γιατί εδώ ασχολούμαστε και με συνταγές ως γνωστόν. Βλέπεις τον τίτλο του θέματος, το προσπερνάς και πας παρακάτω.

Και θα πάμε στα σοβαρά θέματα. AI απείλησε μηχανικό. Δεν έχει σημασία ποιον απείλησε. Έτυχε να είναι μηχανικός. AI απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί.

κάναν κάτι τεστ, κάτι έρευνες. Οι άνθρωποι ερευνητές αυτοί, τέλος πάντων, που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο, έχουν ένα σοκ. Αν με κλείσεις θα τα πω όλα. Μη με κλείσεις. Τώρα θα δεις. Όχι, να τα αγαπάτε τα. Θέλω, έχω ανοίξει το chat GPT και θέλω να γράψω ένα I love you, να δω τι θα μου πει. Να του πω, σ' αγαπώ, δεν θα σε απενεργοποιήσω ποτέ. I love you. Oh, that's very kind of you to say. I'm glad our conversation means something to you. Καρδούλα, τι γλυκό. Δοκιμάστε το, θα σας πει, δεν ξέρω αν θα σας πει το ίδιο, γιατί το δικό μου είναι μάλλον εξελιγμένο μοντέλο. Έριξα το πρώτο τυράκι. Τώρα το πάω μαλακά σιγά σιγά, παιδιά, να μας καρφώσει τα πάντα γενικά, δηλαδή. Αργείς τη δουλειά. Θα τρέμεις μη σε καρφώσει.

τα παιδιά του λυκείου τώρα. Πας στο σχολείο αδιάβαστος. Όλα στη μαμά και στον μπαμπά. Δεν ξέρω.

0: Ναι, το είχε πει και η Έμιλη στον Ρος. Στα φιλαράκια τους λέει I love you και τους λέει thank you.
1: Σωστό.
0: Ο Ρουφιάνος AI. Ρουφιάνος AI, ναι. Ναι, παιδιά. Μην ανοίγεστε. Σε μια στιγμή αδυναμίας θα σας πετύχει εκεί με ένα ουίσκι, ένα βράδυ, να του πείτε τα πάντα και μετά...

έλα, θέλω να προτείνετε τελευταίο τραγούδι αφιερωμένο στο σημερινό παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός. Το πρώτο που μου περνάει από το μυαλό είναι το «Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου», αλλά μπροστά στον Κούρκουλο και το Διονυσίο εγώ

μεγάλη στιγμή πλησιάζει, μπορείς να είσαι εκεί. Μια που το έφερε κουβέντα, η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς, φυσικά το Final Four. Μπορείς να καταργείς τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει εδώ στο ACA

για το βράδυ, να το πάρετε μαζί το γούρι σας. Το τελευταίο άγχος, αθλητικό άγχος της χρονιάς για μας τους Πανεθηναϊκούς. Ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο. Το τελευταίο. Τέλος πάντων. Εντάξει, κομποσκίνια τώρα, ό,τι έχει ο καθένας. Προσευχές. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Bye. Oh my God. Ό,τι μπορώ κάνω. Θεούς έχει εδώ πέρα το τραγούδι My God. Prayer.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Το σπιτάκι σου δεν έχει καθόλου υγρασία, ε?
3: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Στεγανοτικό MAPELASTIC Zero από τη MAPEI. Ελαστικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. MAPELASTIC Zero και μετά ξεχάστε μας. MAPEI, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Cencic, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Oh. Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Best 92,6.
15: We the music.
16: Πίσω από τα φώτα

0: αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: όταν πέφτει. Σήμερα βέβαια θα είναι λίγο δύσκολη η Τετάρτη, με την έννοια ότι θα έχουν βασικά απεργία οι ΑΔΔ, οπότε θα υπάρξουν και συγκεντρώσεις και...
1: Ναι, αλλά τα μέσα δεν έχουν απεργίες από ότι... Okay. Δεν έχουν ανακοινώσει κάποιες απεργίες. Δεν έχει γεσέ έτσι κι αλλιώς απεργία. Οπότε τουλάχιστον θα είμαστε καλυμμένοι από μουμουμού.
0: Από μουμουμού, ακριβώς.
1: Εντάξει, κάποιες πορείες συγκέντρωση θα γίνουν στο κέντρο. Προσέχουμε λίγο.
0: 10:30 είναι στην Κλαθμόνο στο κέντρο, να ξέρετε η συγκέντρωση. Οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε.
1: Στο κέντρο των γεγονότων θα είμαι.
0: Ωραία, να μας κάνεις το ρεπορτάζ.
1: Σας κάνω το ρεπορτάζ.
0: Πάμε παρέα λοιπόν και σήμερα ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Απέναντι μας τον ήχο και όχι μόνο θα φροντίσει σήμερα ο Μάριος Κοντούλης και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε φυσικά στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Κάποια σχολεία εδώ πάνε για εκδρομή, μας λέει η Θεοδόρα, η αδερφή του Νικήτα που μας έστειλε χθες. Ο Νικήτας.
1: Α, ναι. Αν είναι ο Νικήτας ο ίδιος.
0: Όλη η οικογένεια λοιπόν συντονισμένη στους 92 και 6. Να περάσετε τέλεια στην εκδρομή, Θεοδόρα. Προσοχή.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Καλή Τετάρτη.
0: Τετάρτη και 13 βέβαια. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι αυτό. Τρίτη και Παρασκευή. Ναι,
1: Τρίτη και Παρασκευή.

0: Ήδη μπόλικα τα μηνύματα εδώ στο Live 24. Κάποιος ήταν και στην παρουσίαση της ταινίας των Φουγκάζη. Ωραία ταινία, έτσι. Ελπίζω να σου άρεσε πολύ. Πείτε μια καλησπέρα όταν μας βλέπετε εκεί έξω. Αν θέλετε, φυσικά. Θέλω προτάσεις, λέει άλλος, για περιοχή Σερών και λίμνης Κερκίνη. Ξέρουμε τίποτα? Όχι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να είναι πολύ ωραία στην Κερκίνη.
1: Πάρα πολύ ωραία πρέπει να είναι.
0: Και στα Σέρας επίσης πρέπει να είναι ωραία.
1: Και στα Σέρας.
0: Φημολογείται ότι στα Σέρας, τώρα θα το πω και ελπίζω να μην είναι και αυτό πια παρεξηγήσιμο.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκινάμε καλά.
1: Μα βάζε το, ναι.
0: Φίλοι μου Βόρειο Ελλαδίτες,
1: ναι.

0: Μου έχουν πει ότι στα Σέρας έχει πολύ ωραία κορίτσια. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχω περάσει ούτε καν απ' έξω.
1: Ούτε εγώ. Οι Σέρες ήταν πολύ ωραία σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Κάτι άλλο για τις Σέρες δεν ξέρουμε, αλλά μπορεί κάποιος ακρότης, κάποια ακρόατρια να ξέρει. Οπότε στείλτε εδώ να σα μεσολαβήσουμε. Αυτό κάνουμε εδώ. Κάνουμε μεσητικά.
0: Να μεταδώσουμε τη γνώση.
1: Συναισθηματικά, μεσητικά.
0: Έτσι.
1: Ενίκια.
0: Μπράβο.
1: Σπίτια βρίσκουμε, δουλειές.
0: Εισιτήρια
1: μερικές φορές. Προσκλήσεις.
0: Έτσι.
1: Και εντάξει, και τώρα και τουριστικό. Τώρα και ταξιδιωτικό.
0: Και ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο μήνας έχει 13 από ευχές και επαιτίους. Τι έχει το μενού σήμερα?
1: Όσοι κινούνται στην περιοχή του Γαλατσίου ξέρουν ήδη ότι γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Διότι η Αγία Γλυκερία το πανηγύρι της από χθες το έχει ξεκινήσει και έχει δημιουργήσει το γνωστό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά στις Γλυκερίες και στην εκκλησία εκεί. Είναι Διεθνής ημέρα χούμους.
0: Το γνωστό.
1: Το γνωστό χούμους. Το φαγητό δηλαδή. Ενώ σε γεγονότα σαν σήμερα, το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, που λέγαμε και χθες, ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Η οποία Τριπολιτσά, να πούμε εδώ, ότι είναι στρατιωτικός και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου τότε. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει σαν σήμερα την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Ναι.
1: Ενώ το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Φάρμαν δεν ξέρω τι. Ενώ το 1917 έχουμε το θαύμα της Φατίμα.
0: Φατίμα για μάχα. Να βάλουμε τραγούδι. Τίποτα, φλασιά, δικό μου.
1: Η Παναγιά πάντως εκεί εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Τη Φατίμα είναι χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα.
0: Ναι.
1: Όχι τις γνωστές οικογένειες, με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 ever, με μέση ωρία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι αυτή η ταχύτητα πια είναι μικρή.
0: Ναι.
1: Ως μέση ωρία ταχύτητα.
0: Στην Κηφισία στα πατίνια τρέχουν με τέτοια ταχύτητα.
1: Και στα πεζοδρόμια, όχι μόνο στην Κηφισία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Γεώργιος Σαχτούρης, ο ιδραίος ναυμάχος του 21. Ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος αυτός ευεργέτης των γυναικών τον κόσμο, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ, γεννήθηκε το 1883.
0: Αυτόν που όλες οι γυναίκες και βασικά και όλοι οι άντρες θα έπρεπε να τον κοιμάμαι κάθε πρωί, ξέρω εγώ, στην προσοχή μας.
1: Ενώ έχει τηλέφωνο να κάνει σήμερα. Έχει γενέθλια ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θεοδωρού Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα, και όχι μόνο. Είναι κλασική. Νομίζω ο Χάρβεϊ Καϊτέλ είναι κλασικός δεύτερος ρόλος. Υπάρχει σε πάρα πολλές ταινίες.
0: Και δεύτερος.
1: Θέλω να πω, δεν είναι ποτέ ο βασικός πρωταγωνιστής. Είναι,
0: ναι,
1: αλλά θέλω να πω πιο συχνά είναι. Κάνει αυτό το φοβερό που πάντα είναι τρομερά. Είναι όντως supporting στους υπόλοιπους.
0: Είναι από τους πέντε, νομίζω, σημαντικότερους της γενιάς του. Σίγουρα εν ζωή. Αν μη τι άλλο εν ζωή.
1: Το 1939 γεννημένος, έχει φτάσει στα 87. Δηλαδή,
0: είναι σε αυτή την κατηγορία. Ντάστιν Χόφμαν, Χάρβι Καϊτέλ, Ντενίρο, Πατσίνο. Είναι αυτή η συνωμοταξία θεοτήτων.
1: Τώρα, σαν σήμερα, έφυγε το 1982 η Δέσποινα Χλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρία της Ρο. Καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 πέθανε ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας του jazz. Και το 2013 η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ήδη, είναι να μην το πούμε. Πολλά μηνύματα για τις Σέρες με συμβουλές, παρενέσεις, tips, όπως θέλετε πείτε το. Πολλά συγκλίνουν στο ότι η φάση είναι καταπληκτική στην τοποθεσία Άνω Πορόια. Εκπληκτική διαμονή, φαγητό, βουβάλι παντού. Μπριζόλες, μπιφτέκια, παγωτό.
1: Πολύ
0: συγγνώμη, βίγκαν.
1: Πολύ βουβάλι στην Κερκίνη.
0: Εκπληκτικά επίσης στην Κερκίνη, λέει εδώ πέρα, ναι, Πορόια, πώς το λένε. Πολύ ωραίο φαγητό, με πέστροφες επίσης. Σε μια ταβέρνα στο χωρίο και ωραία γλυκά με βουβαλίσιο γάλα. Τι μας κάνεις πρωί-πρωί.

0: Λοιπόν, επειδή εσύ πήγες κατευθείαν στα φαγητά, γιατί τέτοιος είσαι. Έχουμε κι άλλες. Εδώ λέει να κάνεις βαρκάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις, λέει, καθώς κάνεις βαρκάδα, βλέπεις από πολύ κοντά νεροβούβαλους, φλαμίγκο, πάρα πολλά πουλιά πτηνά κτλ. Εντελώς λέει National Geographic η φάση, η εμπειρία. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία στην Κυριακή. Και τέτοια εποχή ξέρεις θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Ναι.
0: Θα έχει φύγει το πολύ κρύο.
1: Αυτό.
0: Ζέστη δεν θα έχει.
1: Μιας και πιάσαμε τα ταξιδιωτικά, να ζητήσω εγώ τώρα. Όπως ζήτησε ο φίλος ή η φίλη εδώ για τις Σέρρες.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οραματίζομαι. Θέλω, θα το κάνω κάποια στιγμή σίγουρα.
0: Okay.
1: Θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο χρόνος και το τρέξιμο να το κάνω αυτό το καλοκαίρι. Ο στόχος είναι να το κάνω αυτό το καλοκαίρι. Δίνω ένα 50-50 να το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πάω στο πέρασμα Μπάρος, που είναι, είναι ο πιο ψηλός ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα. Είναι ένα. Όχι μόνο.
0: Μεγάλο υψόμετρο. Μεγαλύτερο υψόμετρο.
1: Ναι, ναι, είναι πλέον στα 1900, ξέρω κάπου εκεί. Στα, ενώνει Θεσσαλία με Ήπειρο και είναι το μοτοσυκλετιστικό Everest, ας πούμε, για τη χώρα μας.
0: Τι λες.
1: Και αναρωτιέμαι αν κάποιος ή κάποια οδηγός μηχανής το έχει κάνει και αν το έχει κάνει από Αθήνα προς τα εκεί σόλο. Γιατί την έχω δει πώς. Τώρα δίνω spoiler για τη δεύτερη σεζόν του The Pit. Πώς έφυγε αυτός με τη μηχανή που θέλει να φυγεί, έτσι να κάνει ένα ταξίδι.
0: Καλά, δεν έφυγε.
1: Για να κάνει, για να κάνει μια αφωνία, ρε παιδί μου. Θέλω αυτό. Οραματίζομαι ένα διήμερο πλήρους αφωνίας. Να μην μιλήσω σε άνθρωπο, τίποτα, παρά μόνο σε αυτούς που θα. Πώς σερβίρουν το φαγητό, ξέρω εγώ, ένα καφέ, κάτι.
0: Ο, μην μιλάς σε αυτούς, μωρέ.
1: Με νοήματα.
0: Με νοήματα. Γράφε.
1: Δώσε μου το κινητό, θα σου στείλω μήνυμα.
0: Καλά, σίγουρα κάποιο μπεστάκι έχει πάει τώρα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, επειδή όποια πέτρα και να σηκώσει, κάποιο θα βρει δικό μας εδώ από κάτω.
0: Θα έχει πάει, θα έχει πάει κάποιο δικό του, θα ξέρει. Οπότε περιμένουμε. Τι θέλει να σου πούνε όμως.
1: Να μου πούνε, ρε παιδί μου, πώς είναι η αίσθηση να το κάνει. Ούτως ή άλλως και με παρέα, αλλά ειδικά να το κάνεις μόνος σου.
0: Γενικά όπως έχετε καταλάβει από τη χθεσινή συζήτηση, ο Θεοδός είναι λίγο μονόχνοτο. Είτε θέλει να πηγαίνει μόνος του εντελώς, ούτε τη γυναίκα του την παίρνει. Είτε άμα πάει παίρνει τη γυναίκα του, μετά δεν μιλάς σε κανέναν άλλο.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Οπότε για πείτε μας, παιδιά, αν το έχει κάνει κανείς, αν έχει πάει στο περιβόητο πέρασμα Μπάρος εκεί στα. Στα ύψη της Ηπείρου, στα 1900, πόσο είναι, ξέρω εγώ.
0: Αναρωτιέσαι, λέει, αν κάποιος το έχει κάνει. Παίζει να είσαι ο μόνος που δεν το έχει κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί. Εννοώ. Ισχύει αυτό, τώρα μου την μπαίνει, αλλά αντιπαρέρχομαι του μπασίματος αυτού. Εννοείται, ρε παιδί μου, δεν είναι καμιά. Πάει ο κόσμος, δεν πας κάπου, ξέρεις, τέρα incognita. Αναρωτιέμαι όμως, ποια είναι η εμπειρία η δική σας, πώς το έχετε κάνει και αν έχει πάει κάποιος μόνος. Εδώ λέει μια φίλη.

0: Το έκανε ο άντρας μου, λέει, Θεοδόση, όχι σόλο, δύο λέει, ήτανε φοβερή εμπειρία. Εννοείται ότι θα είναι φοβερή εμπειρία, δεν το συζητάμε. Όσοι έχουν πάει.
1: Κάτω, εσύ όπως μας το πες, όντως ψάρωσα εγώ, ότι ας πούμε. Και εδώ πέρα λέει, πώς καταφέρεις λέει, στο πέρασμα του μπάρου, το πέρασμα των άνδρων. Για Σαββατοκύριακο λέει το κάνουμε.
0: Πού μένετε, ρε παιδιά, και το κάνετε για Σαββατοκύριακο. Άμα μένει, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εδώ λέμε από Αθήνα να πας να το κάνεις. Και επίσης και εγώ ένα Σαββατοκύριακο θέλω να κάνω. Να φύγω Σάββατο πρωί, ξημερώματα, ναι, και να γυρίσω Κυριακή βράδυ. Αυτό. Δεν λέω ότι πας στο Στέλβιο στην Ιταλία, στην Ελβετία που είναι. Αυτό.
1: Κάνε το πάντως και θα νιώσεις αυτή την υπέροχη πληρότητα. Λέει κάποιος εδώ, να το κάνεις εκπληκτική διαδρομή.
0: Ευχαριστώ.
1: Όταν κατέβαινα το βουνό, ήταν σαν να κάνω τσουλήθρα 5 χρονών. Ό,τι πιο ωραίο.
0: Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ.

0: Νεύρεσης, δεν είπα ότι είναι, πώς το λένε,
1: άφρικα. Τον έχετε πάρει από τα μούτρα τώρα. Ναι, θέλει και αυτός να κάνει μια εκδρομούλα.
0: Ότι είναι, ότι πας για σαφάρι στην Αφρική, στην Κένια, ξέρω εγώ. Ναι, προφανώς είναι κάτι που γίνεται και από Αθήνα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, το βασικό μου μέλημα είναι να βρω κάποιον που το έχει κάνει σόλο και να μου πει την εμπειρία του. Μήπως βαρέθηκε, παιδί μου, κάποιος άνθρωπος σόλο. Πιστεύω ότι δεν θα βαριέσαι. Είναι ωραία να περνάς και λίγο χρόνο με τον εαυτό σου και να μην αναγκάσεις να μιλήσεις σε κανέναν όμως.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να είμαι εγώ.
1: Πρέπει να γίνει με μηχανή, λέει, το πέρασμα του μπάρος.
0: Αυτό είναι
1: το πέρασμα του μπάρος από μόνο του. Ακούγεται πολύ ψαρωτικό.
0: Αυτό είναι το γούστο, ρε παιδιά. Να το κάνεις με μηχανή. Γιατί πας επαρχιακές οδούς, ξέρεις, είσαι μέσα στη φύση. Νιώθεις λίγο σαν. Σαν εξομήτριο του Γιουάν Μακγκρέγκορ από αυτά τα ταξίδια που κάνει τα μεγάλα.
1: Εξομήτριο, καλά το ωραία.
0: Ευχαριστώ, παιδιά,
1: να
0: για τις συμβουλές.
1: Να πάτε στον Πάρος, να πάμε και για διάλειμμα.
0: Ναι, φύγαμε.
1: Και όταν επιστρέψουμε, να πιάσουμε τη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας, η οποία είναι
0: τώρα.
1: Πολύ
0: πάρα
1: σκληρή.
0: Πάρα πολύ σκληρή, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Να σας θυμίσω εγώ ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες τους. Η EM Systems με παρουσία 26 ετών στο χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της APC σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, από την 1η έως την 5η μέρα του Ιουνίου, για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation IT και των Marine Data Centers.
1: Και μια και πάμε για ταξίδια και πιάσαμε αυτό το θέμα, αν κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκκύλισματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Σε κρατά ήρεμο, ενώ είσαι σε κίνηση. Όπου και αν πας, Travel Fix ODF το βρίσκεται φυσικά φαρμακεία.
0: Στη μηχανή, λέει κάποιος, δεν βαριέσαι ποτέ. Ρε, γίνεται κανείς να βαρεθεί. Ο άλλος έφτασε στο βόρειο άκρο της Ευρώπης μόνος του. Εντάξει, παιδιά, είπα, μήπως υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βαρεθείς. Εντάξει, οκ, θα πάω μόνος μου λοιπόν. Το θέμα είναι να γυρίσω κιόλας.
1: Παναγία μου.
0: Όχι, μα τώρα αυτό θα ακούει η γυναίκα μου. Ναι, ναι.
1: Είναι δυσίωνα στις ημέρες. Μην λες τέτοια πράγματα.
0: Λέει άλλωστε εδώ πέρα, αν έχεις ανάγκη για μοναξιά, λέει, εννοείς ακόμα στην εγγύηση γάμου. Τι είναι η εγγύηση γάμου, ρε παιδιά, τι είναι.
1: Τα πρώτα πέντε χρόνια, φαντάζομαι.
0: Τα έχω περάσει τα πρώτα πέντε. Σε πληροφορώ, φίλε, ότι αν ήθελε η γυναίκα μου, με χαρά θα την έπαιρνα μαζί μου. Αλλά βαριέται, γιατί ο συνεπιβάτης στη μηχανή βαριέται. Βγάζει τα γούστα του ο οδηγός. Και ο πίσω απλά κάθεται.
1: Επίσης, νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη υγεία σε ένα γάμο, σχέση μεγάλη κτλ. Να παίρνει ο καθένας και το χρόνο του, χωρίς να υπάρχει αυτός ο ψυχαναγκασμός. Πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί. Ναι.

0: μου.
1: Ζευγαράκι με τις πάστες. Πάνε παντού. Αυτή είναι έχω την εικόνα. Πάει παντού με πάστες. Δύο κάθονται πάντα μαζί. Φεύγουν μαζί, πάνε μαζί, πάνε τις πάστες τους, ενώ τις πάνε δώρο. Είναι πολύ υγιές. Θεωρώ.
0: Έχω και το Γιάννη εδώ από το Motorhead που μου στέλνει, που το έχει κάνει πριν χρόνια και μου στέλνει τη διαδρομή. Θα πάω, παιδιά, εντάξει, τελείωσε. Θα πάω.
1: Θα πας τύπου μεθαύριο, φοβάμαι.
0: Το Σάββατο. Τώρα το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπείτε λοιπόν στο gasmuseum.gr. Κάθετος Actions και κλείστε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Ωραία κάλτσα και την έχεις ταιριάξει πολύ ωραία με την Pearl Jam μπλούζα σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σκαλώ.
0: Το ξέρω ότι θα το προσέξεις.
1: Πάτε.

0: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Stoiximan χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
12: Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Thank you. And at the end of the day, love wins. Always.
19: Be positive. Be best. 92,6.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Ελάτε να ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης, ξεκινώντας από την απογευματινή σήμερα με κεντρικό τίτλο ότι έρχονται άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και

0: Δέκο. Και φυσικά το θέμα που από χθες έχει σοκάρει όλη τη χώρα, το με... τώρα ποια λέξη να χρησιμοποιήσεις και να μην ακουστεί κάπως περίεργη, για την απονενοημένη πράξη που έκαναν δύο κορίτσια 17 χρονών στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
1: Πώς αλλιώς να το πεις, απόπειρα αυτοκτονίας έκαναν. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες και νομίζω ότι έγινε και πολύ κουβέντα χθες για το ότι δεν έπρεπε να έχουν αποκαλυφθεί πλήρως τα προσωπικά στοιχεία. Υπήρξε ένα σημείωμα, δεν υπήρχε λόγος.
0: Επειδή με αυτό με το σημείωμα, δηλαδή. Βέβαια, εδώ μπαίνουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά εύλογα, αλλά το καταλαβαίνω. Υπήρξαν πολλοί και συμφωνώ με αυτούς, να σου πω την αλήθεια. Πλέον ότι, ρε παιδιά, το σημείωμα είναι ένα ιδιωτικό, ας πούμε, ντοκουμέντο που άφησε για την οικογένειά της και για τους οικείους της. Mm-hmm. Γιατί το αναπαράγεται όλο αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι έγινε πολύ κουβέντα γι' αυτό. Ότι δεν είναι ανάγκη να ξέρει το Πανελλήνιο τα πράγματα που έγραψε το κορίτσι στους δικούς τους ανθρώπους, γιατί σε αυτούς απευθύνθηκε, δεν το έγραψε το Instagram.
0: Ναι. Το έγραψε και το χαμόγελο και επίσης, του παιδιού έκανε μια ανάπτυξη.
1: Ναι, έκανε και μια ανακοίνωση.
0: Δημόσια έκκληση. Λέει: μη μοιράζεστε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί και έχουν τη γραμμή SOS που είναι το 1056.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Αν κάποιο παιδί βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, το οποίο όπως φαίνεται δεν είναι και αρκετή, δεν είναι και πολύ σπάνιο, μπορεί να καλέσει εντελώς ανώνυμα, χωρίς να δώσει τα στοιχεία του, χωρίς να μαθευτεί σε κανέναν και να μιλήσει με ειδικούς σε αυτή τη γραμμή 24 ώρες το 24ωρο. Ας ελπίσουμε ότι, ξέρεις, κάποιος μπορεί να στραφεί σε αυτό, αν δεν έχει να στραφεί οπουδήποτε αλλού. Εντάξει, νομίζω είναι τρομερά δυσίων όλο αυτό. Και είναι και χαρακτηριστικό μιας εποχής που τα παιδιά φαίνεται ότι ζορίζονται. Δεν φαίνεται πάντα ότι ζορίζονται, γιατί στα social είναι υποχρεωμένα να είναι και φάτα και χαμογελαστά και να έχουν πολλά φίλτρα.
0: Έκανε ο Νίκος Γιαννόπουλος στο News 24/7 ένα ρεπορτάζ που το διάβασα σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Που μίλησε με ειδικούς, ψυχολόγους δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι το βασικό πρόβλημα τώρα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν να προλάβουν τον social mediaκό εαυτό τους με έναν τρόπο. Την καλλιέπεια και την ομορφιά και την τελειότητα του social mediaκού εαυτού τους προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν, γιατί η κανονική ζωή είναι αλλιώτικη από την ψηφιακή. Και αυτό δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή την ζωή τη φιλτραρισμένη του Instagram προσπαθούν να τη φτάσουν στην καθημερινότητά τους και δεν μπορούν. Όπως όλοι μας με έναν τρόπο.
1: Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτό που ζουν τα παιδιά. Όχι ότι δεν ήταν πάντα ανταγωνιστικό σε αυτές τις ηλικίες που περνάνε πανελλήνιες κτλ. Όμως ο ανταγωνισμός τώρα είναι πολύ δημόσιος, πάρα πολύ έντονος και νομίζω είναι και μια εποχή και μια κοινωνία πολύ κοινική, πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Και δεν νομίζω ότι τα social τη βοηθάνε. Μάλλον πιο ψυχρή, πιο κοινική και πιο intimidating, που θα λέγαμε και στο Βόλο.
0: Ναι, την κάνουν.
1: Την κάνουν. Νομίζω ότι όλοι σοκαριστήκαμε χθες. Δεν θα πω μόνο οι γονείς, γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ ότι άμα είσαι γονιός καταλαβαίνεις. Όχι, καταλαβαίνεις έτσι κι αλλιώς.
0: Το καταλαβαίνεις. Εντάξει, καταλαβαίνω
1: να
0: έχεις...
1: ένα παιδί 17 χρονών έτσι.
0: Υποθέτω ότι όταν είσαι γονιός και διαβάζεις μια τέτοια είδηση, υπάρχει και μια πτυχή που εμείς που δεν είμαστε γονείς, ξέρεις τι μπορεί. Βασικά, ποια είναι η διαφορά. Ότι εμείς που δεν είμαστε γονείς, όσοι δεν είμαστε γονείς, μία από τις σκέψεις της ενστικτόδης, επειδή πόσο χτυπάει ο γιατρός με το σφυράκι το γόνατο και γυρνάει το γόνατο, μία από τις ενστικτόδης σκέψεις, δεν θα σου κρύψω ότι είναι, πόρε φίλε, τι άγχος τώρα έχουν και οι γονείς. Ευτυχώς που δεν έχω παιδιά.
1: Εγώ νομίζω
0: είναι ενστικτόδες αυτό.
1: Στο γονιό, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που χτυπάει πιο πολύ δεν είναι ότι νοιάζεται περισσότερο για τα παιδιά του κόσμου, είναι ότι ταυτίζεται εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ξαφνικά
1: φοβάται.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν γίνεσαι γονιός, και ειδικά όταν αρχίζει το παιδί και μεγαλώνει,
0: και μπαίνει στην εφηβεία.
1: Και μπαίνει στην προεφηβεία και στην εφηβεία, επειδή είμαστε σε μια τέτοια φάση κι εμείς, πράγματα που έλεγε, εντάξει, εμένα δεν θα μου συμβούν ποτέ αυτά.

0: Ελάτε να δούμε τώρα τι παίζει και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα στα νέα.
1: Να πούμε πάει επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπουμε έστω και θολό
0: το σημείο,
1: που έπεσαν τα κορίτσια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να μην περιγράψουμε τη σκηνή έστω και θολή.
0: Τώρα,
1: για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να το δούμε και εμείς και οι άνθρωποι αυτοί που οι δικοί τους, οι φίλοι τους, οι γείτονες κτλ.
0: Κάπου πήρε το μάτι μου.
1: Πρέπει να μας αποδεικνύει κάτι. Είναι κάποιο ντοκουμέντο.
0: Ότι εμείς είμαστε καλά, κατάλαβες. Ότι δεν συνέβη σε εμάς.
1: Και όλοι αυτοί γύρω-γύρω που βγαίνουν και μιλάνε και κάνουν υποθέσεις στα μικρόφωνα χωρίς να ξέρουν την περίπτωση. Βρέθηκα, είδα φως και μπήκα να πω και εγώ τη βλακεία
0: μου. Ειδοποιήθηκε, κάπου διάβασα ότι ειδοποιήθηκε και ένας λάθος γονιός στην αρχή.
1: Παναγία μου.
0: Το φαντάζεσαι δηλαδή. Λοιπόν, και στα νέα, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το κεντρικό ρεπορτάζ είναι το εξής. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Για να μην ξεχνιόμαστε. Στο ριζοσπάστη, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Οι φοιτητικές εκλογές λοιπόν σε όλη τη χώρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα ρυθμιστούν, αποκλειστικό θέμα, τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Και εδώ ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών». Πάμε και στην κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και από την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ ρεπορτάζ για τη βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και τις μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Πάμε και στη Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Λόγω τη συζήτηση για τον drone, όλο αυτό, μια και είναι ουκρανικό. Και τέλος στην Καθημερινή. Έχουμε ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπουθου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ΑΕΗ, έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφαλείας και αν ναι, πώς θα εφαρμοστούν. Τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης.

0: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να ξέρετε, είστε όλες και όλοι σε κατάσταση σοκ από αυτή την ιστορία και εμείς αυτό συζητάμε εκτός αέρα, αλλά μερικές φορές ίσως η επιλογή της σιωπής να είναι και η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, τι άλλο, τι να πρωτοπεί κανείς για αυτή την, για αυτή την ιστορία.
1: Να κοιτάξει ο καθένας με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, ξέρεις, να το έχεις στο μυαλό του αυτό.
0: Είναι σημαντικό πάντως αυτό που είπες πριν για την διαφοροποίηση, ας πούμε, του σοκ ανάμεσα σε γονείς και μη γονείς, ότι είναι αυτός η παράμετρος της ταύτισης απλά. Κατά τα άλλα,
1: προφανώς,
0: δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να είσαι κοινωνιοπαθής αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει μια οικογένεια να χάνει ένα παιδί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ένα παιδί γενικότερα να χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Αν πρέπει να γίνεις γονιός για να νιώσεις, εντάξει, τώρα μην γίνεις γονιός καλύτερα,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι,
1: γενικά αυτό το τρίτο. Απλώς ο γονιός από κεκτημένη ταχύτητα,
0: ναι,
1: ταυτίζεται και ξαφνικά λέει πω πολλές και αν το παιδί μου και εμένα κάποια στιγμή ζοριστεί,
0: ναι,
1: και αν,
0: ναι,
1: δεν το πάρω χαμπάρι και τι πρέπει να, δηλαδή μπαίνεις σε αυτό,
0: ναι,
1: εντάξει, λογικό είναι και όταν για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά στα παιδιά μας και γενικότερα,
0: και
1: όχι
0: γενικότερα,
1: μόνο στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στους δικούς μας ανθρώπους. Δεν αυτοκτονούν μόνο. Οι αυτοκτονίες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Σε νεαρούς ανθρώπους κυριότερα, πάντα ήταν.
0: Ναι.
1: Στους νεαρούς περισσότερο. Και αυτό που διάβαζα στο ρεπορτάζ του Νίκου του Γιαννόπουλου σήμερα,
0: mm-hmm,
1: είναι ότι αυτός ο ειδικός με τον οποίο έχει μιλήσει,
0: ναι,
1: λέει ότι υπάρχει και τρομερή αύξηση στον αυτοτραυματισμό.
0: Στον αυτοτραυματισμό.
1: Ναι, είναι αυτό το κλασικό που κόβονται
0: που
1: τα παιδιά.
0: Ναι. Είχα μια συμμαθήτρια.
1: Είναι μια ένδειξη. Είναι μια ένδειξη αυτό για το σε τι κατάσταση βρίσκονται οι έφηβοι.
0: Ναι.
1: Γιατί το κόψιμο είναι κραυγή για βοήθεια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κραυγή για προσοχή, κραυγή για βοήθεια. Πονάω τον εαυτό μου για να.

0: εκτονωθώ για να βγάλω αυτό που... Οπότε τα σημάδια δεν είναι καλά, γενικά.
1: Πάμε για διάλειμμα, παιδιά, να πάρουμε μια ανανάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάμε για το δεύτερο break των 9. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί όλες και όλους να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr κάθετος Actions θα κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και αν το κινητό σας έχει κάποιο παρουσιάσει πρόβλημα ή σπάσει ή οτιδήποτε παρουσιάσει, μην αγχωθείτε, μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης, και βέβαια γίνεται σωστά για την εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις. Ο Γερμανός έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς, ενώ φυσικά χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Είναι 25 χρόνια άλλωστε ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το

0: Καλοκαίρι, δες την προσφορά στο ipapucia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucia ξέρει.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς. Τατουάς από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: We, the music.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από

Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα είναι πολλά στο Live 24, αλλά ξέρετε ποτέ δεν είναι αρκετά. Οπότε θέλουμε και άλλα και στο live και στα social. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μοιράζεστε μαζί μας κάθε πρωί εδώ στους 92 και 6. Να σας θυμίσουμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Δωρεάν, ξαναλέω, σε όλη την Ελλάδα. Ο Best λοιπόν θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε λοιπόν στο ημερολόγιο σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο που μας έρχεται, 16 Μαΐου, για να εξεταστείτε δωρεάν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, δωρεάν από δερματολόγους, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr.

0: Τέτοια μέρα, πίσω στο 1983, 13 Μαΐου, κυκλοφόρησε το πρώτο σίγγλ των Smiths, το Handing Love. Και είναι αυτά που λένε.
1: Τέρες της history.
0: Ακριβώς, ναι. Τίποτα δεν θα ήταν ποτέ ξανά ίδιο στο pop, ας πούμε, έτσι, μουσική.

0: Το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1. Σας προσκαλούν λοιπόν στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, ώστε να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Και τώρα εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μερικά μυστικά για την περιποίηση της επιδερμίδας. Υπάρχουν πολλά είναι τα μυστικά, θα σας τα αποκαλύψω, μερικά από αυτά τουλάχιστον, για να επαναφέρετε την νεανική λαμπερή επιδερμίδα που τόσο ονειρεύεστε. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Evabel από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια γύρανσης. Τι κάνουμε? Ξεκινάμε τη ρουτίνα περιποίησης με τον ορό εντατικής ανάπλασης Evabel Regenerating Serum. Χάρη στη μοναδική του σύνθεση. Αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες και συνεχίζουμε με την Evabel κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας, εννοείται. Περιέχει σύμπλεγμα τέτρα πεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και της συσφίξης του δέρματος. Είναι μελετημένο να μειώνει τις ρητίδες κατά 23% μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες. Και βέβαια η σειρά Evabel διαθέτει και κρέμα νυχτός και κρέμα ματιών και σέρουμ φρυδιών, αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως σαμπούλες λάμψης και μάσκες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη, για τα οποία θα σας πω αργότερα. Όλα αυτά, Evabel, από την Ιντερνετ σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

0: μεταξύ, ξέρεις πόσα πεστάκια έχουν στείλει εδώ για το μπάρο?
1: Πρέπει να πάω τώρα. Έχω εκτεθεί.
2: Τώρα έχει εκτεθεί αναπανόρθωτα.
1: Λοιπόν, μια και λέμε εκδρομέ και τέτοια, πέτυχα ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή για το πώ βαθμολογούν οι τουρίστε υπηρεσίε και υποδομέ. Οι ξένοι λοιπόν που έρχονται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αττική βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό, με πολύ καλά για τις παραλίες της,
2: ναι.
1: Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης, όπως γράφουν οι συνάδελφοι στην Καθημερινή, του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα,
2: ναι.
1: Θόρυβος, ναι. Ατμοσφαιρική ρήπανση. Ναι. Είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών λοιπόν της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δηλαδή, τώρα, σύννεφα, αν είναι δυνατόν. Σύννεφα. Κάτι είναι πειραγμένη αυτή η δημοσκόπηση. Δεν μπορεί. Αυτή η έρευνα σίγουρα
2: είναι μακέτο. Οι τουρίστες στην Αθήνα ζουν την Αθήνα μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί δεν φέρνουν τα μάξους εδώ οι άνθρωποι.
1: Όχι,
2: εκτός αν είναι πάρα πολύ πλούσιοι στην

0: Αν παίρνουν. Καλά, για τους ξένους δεν είναι πολύ ακριβά τα ταξί μας.
1: Όχι, τα ταξί. Ναι.
0: Κοίτα, περπατιέται. Το ιστορικό κέντρο εννοείται περπατιέται.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μένουν κάπου πιο μακριά. Μπορεί να μένουν στο Λαγονίσι, ας πούμε. Μπορεί να μένουν στο Σούνιο, γιατί υπάρχουν και ξενοδοχεία εκεί.
1: Φαντάζομαι, επίσης, κάποιος πάει να μείνει κινούνται... στο Λαγονίσι, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα έχει ένα βανάκι που θα το μεταφέρει τώρα. Τι γκρινιάζει τώρα. Λέει, τι θέλει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να τα αφήσει σε εμά του πληβίου.
0: Έχει δίκιο. Μην γεμίζετε κι εσεί τα λεωφορεία.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, πάρτε το βανάκι. Δημιουργήστε μποτιλιάρισμα κι άλλο και αφήστε μα ήσυχου να υδρώνουμε μέσα.
0: Δεν υδρώνουμε, πάντως να το πούμε αυτό, εξαιρετικό air condition.
1: Αλήθεια.
0: Προς το παρόν, επειδή ξεκίνησε το air condition, θέλω να ξέρεις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Λογικό.
0: Και είναι λογικό. Εντάξει, αντέχουνε. Τουλάχιστον τα λεωφορεία και τα τρόλια που έχω μπει, εγώ νομίζω και το μετρό είναι σε οκ κατάσταση. Δεν ξέρω οι αποβάθρες σε τι κατάσταση είναι όταν ζορίζει πολύ το πράγμα. Έτσι, θα το δούμε φέτος το καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, τώρα βρωμιά. Νέφος. Και φασαρία, απορώ που τα είδανε οι τουρίστες
1: ακριβώς,
0: αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Απορώ.
1: Θα ήπιανε πολλά τσίπουρα και δεν ξέρουν τι λένε τώρα οι άνθρωποι. Λοιπόν, έκανα προχθές μία βόλτα. Θα μου πεις ούτως ή άλλως, γενικά στο ευρύτερο κέντρο κινούμε κατά κανόνα, αλλά έκανα μία πολύ μεγάλη περπατάδα.
0: Περπατάδα,
1: ακούω. Ναι, Σάββατο πρωί, super hot ώρα και κυριολεκτικά, αλλά ξέρεις, για τουρίστες, αγορά, εκεί Βαρβάκιος και όλα αυτά. Έκανα μια πολύ μεγάλη βόλτα. Με χώθηκα μέσα ψηρή, στενά,
0: πότε
1: από εδώ,
0: αυτό?
1: Από εκεί. Το Σάββατο που μας πέρασε, το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Έφτασα μέχρι την Ομόνια, περπάτησα γύρω από την Ομόνια, έκανα. Όταν γύρισα στο σπίτι.
0: Μόνος φανταζόμαστε έτσι πάλι.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θες καλά. Παρέα θες για να κάνεις.
0: Στην περπατάδα δεν θες παρέα, αλήθεια.
1: Μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Ηλεκτρονική πάντα για να μην σου αποσπούν τη σκέψη. Με συγχωρείτε, η στίχη.
0: Γιατί λοιπόν, να μην σου αποσπούν τη σκέψη. Τι κάνεις εξώσυλλινες εκείνη την ώρα. Περπατώντας.
1: Ποιος είμαι, πάω. Τι κοροϊδεύει το άνθρωπο. Λοιπόν. Θέλω να καταλήξω το εξής. Γύρισα σπίτι ενθουσιασμένος.
0: Ναι.
1: Και λέω στη γυναίκα μου, ρε παιδί μου, από τι ωραία που ήταν.
0: Όχι, γύρισε, είπε άλλη. Όχι, γύρισε, φιλοσοφημένος μου γύρισε. Θέλει να το μοιραστεί κιόλας, για
1: ναι, ήθελα πολύ να το μοιραστώ, λοιπόν, ότι προφανώς, παιδιά, τα πεζοδρόμια, το χάλι το ίδιο, βρωμιά, κακό, αλλά... Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η περπατάδα. Την έζησα λίγο τουριστικά, ρε παιδί μου, την πόλη. Και βλέποντας αυτά τα μαγαζάκια με τα πόμολα, με τα τζιτζιμπλόγια, τα διάφορα. Και γκαλερίες, πορτατίφ, λάμπες, κάλτσες, δεν ξέρω τι. Αυτά τα μαγαζάκια του ιστορικού κέντρου που σιγά σιγά.
0: Από όλα.
1: Σκέφτηκα το εξής. Έχω να κάνω μια ρηξικέλευτη πρόταση.
0: Στην Ευρυπίδου πέρασες εκεί όμως, στα χαρακώματα εκεί.
1: Φυσικά.
0: Στα χαρακώματα της αρχαιολογίας, της μπουλντόζας και του μεγαλεργολάβου.
1: Εννοείται, όλα αυτά. Και λοιπόν, θέλω να κάνω μια ρηξικέλευτη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανεδαφική εντελώς, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή, εμείς δεν θα το προλάβουμε λογικά. Η κόρη μπορεί να το προλάβει,
0: ναι.
1: Αν αρχίσουν να το ετοιμάζουν από τώρα, να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας αλγόριθμος που να σου λέει. Ο στόχος είναι να μην χαθεί ο τοπικός χαρακτήρας κάθε πόλης.
0: Τέλειωσε αυτό, ξέχασα.
1: Λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Yeah. Κάτσε, ρηξικέλευτη πρόταση σου λέω εδώ πέρα.
0: Ah, ωραία.
1: Λοιπόν, θες εσύ να κλείσει εισιτήριο τώρα για να πας, ξέρω εγώ, στην Νάπολη.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχει ένα διαπλανητικό σύστημα κάπως ενωμένο και να σου λέει, μεγάλε, η Νάπολη, sorry, έφτασε το capacity τουριστών.
0: Ναι.
1: Γιατί το capacity στην Νάπολη
0: όπως είναι
1: ξέρω.
0: Να live, να γίνεται sold out η Νάπολη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Πολύ ωραίο, το στηρίζω.
1: Να σου λέει, ρε παιδί μου, η ίδια η αεροπορική εταιρεία, ότι μεγάλε sorry.
0: Άμα θέλετε, βραχάκι απέναντι, όπως το Λυκαβητό.
1: Έχουμε ημερομηνίες. Πώς πας να κλείσει ένα δωμάτιο και σου λέει από 7 μέχρι 15 είναι κλεισμένο και σου βγάζει ξέρω,
0: ναι,
1: η πλατφόρμα.
0: Άλλες ημερομηνίες. Ναι.
1: Να σου λένε αυτό.
0: Αυτό. Συμφωνώ.
1: Και να υπάρχει κόφτης σε όλες τις πόλεις του κόσμου.
0: Συμφωνώ.
1: Σε όλες τις πόλεις του πλανήτη. Να σου λέει ότι το καπάστη της Αθήνας έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να είναι ξέρω, 60% ντόπιοι, 40% τουρίστες το maximum. Λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο νούμερο. Δεν ξέρω, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το βρούμε αυτό το νούμερο. Αλλά να σου βάζει κόφτη να μην μπορεί να ταξιδέψει.
0: Ούτε οι ξενοδόχοι να είναι πάντως αυτοί που θα το βρουν αυτό το νούμερο.
1: Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου λέει ότι μεγάλε, θες να ταξιδέψει 7 με 15 Ιουνίου και θες να πας στην Νάπολη. Όχι. Η Νάπολη δεν χωράει άλλο.
0: Πήγαινε κάπου αλλού.
1: Πήγαινε στην Πολόνια. Πήγαινε στα Τρίκαλα. Στην Νάπολη δεν θα πας όμως. Αν θες να πας στην Νάπολη, θα πας τον άλλο μήνα.
0: Πήγαινε Άνω Πορόια.
1: Πήγαινε Άνω Πορόια στη λίμνη Κερκίνη. Πήγαινε στο Πέρασμα Μπάρος. Ή θες να πας στο Πέρασμα Μπάρος. Όχι, δεν θα πας τον Ιούνιο. Γιατί είναι full. Θα πας τον Ιούλιο. Άμα δεν θες, μη σώσεις να πας ποτέ.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Πώς φαίνεται η πρότασή μου, υιοθετής.
0: Πάρα πολύ, ναι, φυσικά. Εννοείται, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά συμφωνώ.
1: Αυτό ήθελα, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και δεν θα λύνονταν όλα μας τα προβλήματα έτσι και δεν θα σκεφτόμασταν υπερτουρισμό και να.
0: Ναι, ναι, όχι, είμαι πολύ υπέρ και να σου πω και κάτι. Θες να πας στην Νάπολη ή στην Αθήνα ή στο τέτοιο. Και να τη ζήσεις και άνετα, γιατί ακριβώς επειδή θα υπάρχει και αυτή η ρύθμιση. Δεν θα γίνεται και χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι και ουρές παντού όπως πήγαμε στη Ρώμη και περιμέναμε
1: ακριβώς
0: για να κατουρίσουμε 20 ώρες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα τη ζήσεις και καλύτερα. Πλήρωσε παραπάνω. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Ακριβώς.
0: Όπως τα εισιτήρια.
1: Λοιπόν,
0: στις συναυλίες.
1: Αν κάποιος ξέρει και μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο λογισμικό. Να τη δίνουμε την ιδέα δωρεάν.
0: Συμφωνούν εδώ πέρα οι άνθρωποι. Μην το γελάτε καθόλου. Έτσι έπρεπε να γινόταν παντού. Εξάλλου τα αποθέματα νερού δεν είναι για να έρχονται σε κάθε πόλη χιλιάδες τουρίστες. Μα πίνει το νερό ο Γιώχαν από το Βερολίνο. Δεν το έχουμε πει.
1: Sorry, ρε Γιώχαν, δεν θα έρθεις τώρα. Θα έρθεις τον άλλο μήνα.
0: Όταν θα βρέξεις, θα έρθεις. Όταν θα γεμίζω τα μυευτήρα.
1: Γιώχαν, sorry. Λάρι Μπέρντ, δεν θα έρθεις τώρα.
0: Λάρι Μπέρντ,
1: δεν θα έρθεις τώρα, Γιώχαν. Λυπάμαι, έχεις τώρα άδεια, πήγαινε κάπου αλλού.
0: Βερολίνο, κάτσε Βερολίνο, Γιώχαν.
1: Πήγαινε
0: μια χαρά.
1: Αλλού, δεν σε σηκώνει η πόλη.
0: Και Αθήνα, το Βερολίνο του Νότου είναι.
1: Και εμείς που θέλουμε να έρθουμε στην πόλη σου, όταν μας δώσει ο αλγόριθμος το λογισμικό, το ελεύθερο να έρθουμε. Δεν μπορούμε τότε, δεν θα πάμε.
0: Να τη δεις, να σου λένε Νάπολη, θα τη δεις από απέναντι από το Βεζούβιο. Όπως τα βραχάκια στον Ικαυτό. Γιατί όχι.
1: Ρίξε και ελεύθερες μεστικές προτάσεις εδώ Τετάρτη πρωί.

0: Μίχο, για καθιστός μιλάς ορθά, μαν μου.
1: Ο Θεοδός της Κανσούης συνταξιούχουλης, λέει.
0: Πού τέτοια τύχη, παιδιά, που τις μετράω τις μέρες μία-μία. Να είμαστε καλά.
1: Είσαι πολύ κοντά, είσαι πολύ κοντά στο lifestyle του συνταξιούχου πάντως, μπράβο. Εμείς στηρίζουμε και μας αρέσει και συζηλεύουμε.
0: Γιατί, συγγνώμη τώρα, το lifestyle του συνταξιούχου που έγκυται δηλαδή. Πού έγκυται, πού έγκυται.
1: Καταρχάς, να σου πω, στο ότι δεν έχει παιδιά έγκυται. Γιατί το συνταξιούχο θα έχει διώξει, έχουν φύγει. Οπότε δεν έχει αυτό το άγχος και τα τρεχάματα.
0: Εντάξει,
1: οπότε έχει να είναι στο Σάββατο πρωί να σηκωθεί και να περπατήσει 4 ώρες στο κέντρο της Αθήνας και μετά να έρθει να κατεβάσει προτάσεις για τη διαχείριση του τουρισμού.
0: Για το ρεπορτάζ του.
1: Όχι. Πολύ ωραία. Και γενικότερα να παίρνει τη μηχανή και να πηγαίνει στον πάρο και να μην μιλά σε άνθρωπο για 2 μέρες. Ο συνταξιούχο να μου πει θα πήγαινε με τη μηχανή στον πάρο.
0: Λοιπόν, δεν σα πρόλαβα, λέει κάποιο. Μελέτη φέρουσα ικανότητα λέγεται αυτό που καθορίζει τον αριθμό των τουριστών που αντέχει Αθήνα και έχει γίνει για την.
1: Έχει γίνει την πόλη.
0: Ορίστε, μελέτη φέρουσα ικανότητα. Κάποιο το είπε πιο κομψά. Εμεί το είπαμε, παιδιά, sold out. Γίνεται sold out η πόλη. Δηλαδή, ούτω ή άλλω είναι η λέξη, ο όρο των τελευταίων ετών. Όλα είναι sold out. Γιατί δεν μπορεί να γίνει sold out.
1: Ο Γιώχαν λέει δεν θα έρθει στην Αθήνα όταν θα πλημμυρίζει, όταν θα έχει 50 βαθμού. Όταν έχει 50 βαθμού, εδώ είναι ο Γιώχαν πάντω. Και πίνει και το νερό, γιατί διψάει με του 50 βαθμού.
0: Και τι να κάνει ο άνθρωπο.
1: Και τι να κάνει.
0: Να του δώσουμε νερό να φύγει.
1: Προφανώ.
0: Ξένιο Δία κτλ. Ναι, μελέτη φέρουσα ικανότητα.
1: Υπάρχει, λέει, ο μηχανισμό να σταματήσουν να δίνουν άδειε για ξενοδοχεία και Airbnb. Σωστό και αυτό.

0: Έχω και μια ακόμη πιο ρεξικέλευτη πρόταση. Να σταματήσουν ορισμένοι να χτίζουν παραπανήσιους ορόφους σε ξενοδοχεία.
1: Και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Και αυτό ρεξικέλευτο.
1: Πώς θα το σκεφτόταν όμως.
0: Είδες, σατανικό. Σατανικό. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Χαμός γίνεται και σήμερα. Στην Κορινθία λέει: θέλουμε τουρίστες, αλλά δεν θέλουμε Αθηναίους. Γιατί τι σας κάναμε.
1: Δεν τους αρέσουν οι Αθηναίοι και στην Ελλάδα.
0: Και εμείς τουρίστες είμαστε όταν φεύγουμε από την Αθήνα. Μην νομίζεις.
1: Γι' αυτό δεν θέλουν να μας θέλουν.
0: Να φτιάξουμε application, λέει κάποιος. Να το φτιάξουμε.
1: Επειδή οι Έλληνες λένε απέδευτοι και βρωμιάριδες, προτείνω 20% Έλληνες και 80% Γιώχαν.
0: Σύγχρονες απόψεις. Όταν τον Νίκη πάει στα 8.000 ευρώ, θα σου πω εγώ τι θα λες μετά για τους Έλληνες και τους Γιώχαν.

0: Τι μέσα δίλημα, λέει κάποιος. Γίνεται μυζ. Τι είναι το μυζ? Γίνεται εκδρομή. Μία μάλλον εννοείς και σου βγει τότε. Γίνεται εκδρομή στο βόλιο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν είμαι σε mood. Λες να πάω. Να πας.
1: Από τώρα δεν είσαι σε mood για το Αγίου Πνεύματος. Περίμενε, μπορεί να είσαι.
0: Δεν απέχει και πολύ όμως.
1: Καλά, δεν και αύριο.
0: Ναι. Να πας, να πας. Εννοείται να πας. Και στείλουμε στο Facebook να σου πω που θα πιει τίποτα. Να πας. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Παιδιά, άμα είναι το mood να το ξέρουμε από δύο εβδομάδες πριν.
0: Σωστό. Να πει το πέρα, η Kerouac, το best.
1: Όχι, αλήθεια τώρα. Πήγαινε, παιδάκι, με κρυφτό να δεν έχει λεφτά. Άμα δεν έχει mood, θα το βρει.
0: Ναι.
1: Λεφτά δεν θα βρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι τη εγκρομή το βρίσκει στο mood.
1: Ναι, μόνο.
0: Η Γιώχανα κάψει σπίτι του, λέει, μα έκαψαν τη χώρα μια φορά. Φτάνει. Αν σα χωράει το πρόγραμμα, ναι, θα επιληφθούμε το ζήτημα. Έχω λεφτά, μη φοβάσαι, Θεοδόση μου, λέει. Γείτονε με κοινωνική παιδεία δεν έχω. Ναι.
1: Για ποιο πράγμα λέμε τώρα?
0: Για... Α, έχει λεφτά να πληρώσει τον Νίκη. Εμείς δεν έχουμε όμως, οπότε γιατί να πάει 8.000 ευρώ? Εσύ που τα έχεις, κάνει κάτι άλλο. Πήγαινε τα ταξίδια.
1: Αλλά τώρα εκεί που μπορείς, λένε, οι γείτονες θα είναι πάντα μια πληγή. Όπου και να πας, και στο Γιώχανα παραμείνεις δηλαδή.
0: Ναι, αλλά
1: ένας Γιώχανα θα κάνει φασαρία σίγουρα.
0: Συγγνώμη, και εμείς είμαστε πληγοί για τους γείτονές μας.
1: Γιατί? Εσύ είσαι πληγή που βάζεις τους και παίζεις τους δίσκους εκεί πέρα 500 ώρες στο
0: βόλιο. Πάρα πολύ σπάνια.
1: Πάρα πολύ σπάνια.
0: Ναι, πάρα πολύ σπάνια το βάζω σε ένταση δυνατή. Και πάντα στις ώρες.
1: Εγώ είμαι πολύ ήσυχη πάντως.
0: Κι εγώ. Πάρα πολύ.
1: Τι πώς είσαι ήσυχος, αφού τα βάζεις ακουστικά?
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν βάζω τέρματα ηχεία.
1: Δεν βάζει τέρματα ηχεία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία. Και φυσικά δεν βάζει στις ώρες κινήσεις ηχείας.
0: Ξυπακούεται αυτό.
1: Οι ώρες κινήσεις ηχείας ξέρεις πόσο είναι?
0: 2 με 5 είναι το καλοκαίρι, νομίζω. Ή 2,5
1: με 5,5. 3,5 είναι, ή 3 με 5 ανάλογα το χειμώνα το καλοκαίρι. Και επίσης το βράδυ είναι 10,5 το χειμώνα, 11 το καλοκαίρι.
0: Αυτό, ναι.
1: Αργά μου, νωρίς μου φαίνεται, πώς λένε. Πιο νωρίς θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν πειράζει. Να το τηρούσανε.
0: Ευλαβικά.
1: Δεν το τηρεί κανένα. Δεν το τηρεί
0: κανένας. Κακός. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Μπείτε λοιπόν στο gasmuseum.gr / action για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και αν το κινητό σας χάλασε, γρήγορα στο Γερμανό. Οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα, 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων και γίνονται φυσικά σωστά. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. We all know black is beautiful. Black is excellent.
2: We the music. Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Το Comic Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει

0: mapei.gr.
1: Το σπίτι μου μέσα είναι πάρα πολύ ζεστό.
0: Βάλε Mapei σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Ολοκληρωμένη σειρά θερμομόνωσης Mapei Therm System από τη Mapei. Αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, καινοτομία. Mapei Therm System και μετά ξεχάστε μας. Mapei, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με το ολόφρεσκο σίγγλ της Little Sims. Πάρε μας, κουτούλα μας στον τοίχο Little Sims. Κάποιος να τη φέρει για live, παρακαλούμε. Εκλιπαρούμε στη χώρα μας.
1: Παλεύει εδώ πέρα κάτι χρόνια, βοηθήστε τον.
0: Σε πιο heavy rotation δεν υπάρχει όνομα, τουλάχιστον στο δικό μας το δίωρο. Φέρτε κάποιος τη Little Sims. Έχουμε λυσάξει. Καινούριο EP έβγαλε με τίτλο Sugar Girl. Λίγο πιο ηλεκτρονικό από ό,τι μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, φοβερή και τρομερή Little Sims. Φοβερό και τρομερό είναι και το εξής. Ένα ταξίδι, πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάτε λοιπόν από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου, έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες B, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας αύριος. Οπότε, απλά παραλαμβάνετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια και καλή τύχη. Και βέβαια, μετράμε αντίστροφα, παιδιά, τι έμειναν. Δύο μέρες έμειναν μέχρι το πάρτι μας την Παρασκευή, μιας και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί λοιπόν το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι της Μπεστάρας στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίναμα στον κήπο του Ζαπίου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Μεθαύριο Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη εννοείται είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά be there, be best γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει.

0: Εδώ μαζεύονται υπογραφές για μοτομπεστοβόλτα, παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί να αναλάβει ο σταθμός ούτε εμείς προσωπικά τέτοια ευθύνη. Άσε, χτυπάει ξύλο.
1: Τι σημαίνει μοτομπεστοβόλτα?
0: Και καλά να είναι curated by best, παιδί μου. Μια μοτοβόλτα μεγάλη να μαζευτεί κόσμος. Και πιστεύω ότι όντως θα μαζευόταν ο κόσμος και θα είχε και φάση, αλλά.
1: Ποια μοτοβόλτα, παιδιά? Ο άνθρωπος θέλει να πάει μόνος του. Τι γυναίκα του την παίρνει μαζί? Εσάς θα πάρει. Δεν έχετε καταλάβει.
0: Αγάπη μου.
1: Θέλει το εστιαπλοϊκό. Θέλει ένα εστιαπλοϊκό ολόκληρο. Για 30 άτομα. Για 30 άτομα το θέλει μόνο του. Με τη γυναίκα του.
0: Ιδανικά, ναι. Αυτό. Για 30 αυτό. Άτομα, όπως τα λες, τέτοια χωρητικότητα. Για να κοιμόμαστε το ένα βράδυ εδώ, το άλλο εκεί.
1: Ναι, το άλλο παραπέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά το πιάσαμε τις μοτοβόλτες. Λοιπόν, ναι, είμαι σίγουρος ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε ξανά και ξανά, μιας και τώρα αρχίζουμε και ανοίγουμε τα παράθυρα των
1: τα
0: σπιτιών μας.
1: Τις κατσαρίδες θα μας πεις?
0: Όχι μόνο, ποιες κατσαρίδες?
1: Γιατί ίδρυμα.
0: Απεντώ όμως κάθε χρόνο, ευλαβικά.
1: Καλά, έξω στον δρόμο τη συναντώ.
0: Okay. Λοιπόν, έλεγα για την κοινή ησυχία που είπες πριν, ότι πρέπει να τη σεβόμαστε ευλαβικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ένα κομμάτι του προβλήματος αυτού είναι το ότι σκούζι για το γαλλικό.
1: Σκούζι.
0: Κολώνουμε να κάνουμε και την παρατήρηση, κατάλαβες? Γιατί λες που να μπλέξω.
1: Εγώ την κάνω.
0: Πρέπει να την κάνουμε.
1: Ναι, αλλά είμαι
0: και ας μας πούνε και περίεργο. Δεν μας νοιάζει.
1: Μία η ώρα, μία μισή κατέβηκα την άλλη φορά. Και λέω, συγγνώμη, είναι λέει τόσο δυνατά? Όχι, λέω, κατέβηκα από τον πέμπτο όροφο μια βόλτα, μια μισή ώρα τη νύχτα. Γιατί, ας πούμε, κατά τα άλλα δεν είχα όρεξη να κάνω στον καναπέ μου και στο κρεβάτι μου. Λέω, επειδή ξυπνάμε 6.30 το πρωί, αν μπορείτε, επειδή και η ώρα κοινή ησυχία έχει τελειώσει, έχει ξεκινήσει τις 11, 11.30 ήταν και έχει μόνο. Αλλά λέω, ξυπνάω πιο νωρίς.
0: Θράσος στο μεταξύ, επικό.
1: Αλλά κοιμηθείτε, του λέω τότε. Είναι ώρα να κοιμηθείτε. Έχετε αργήσει πάρα πολύ. Πώς θα ξυπνήσετε?
0: Μεγάλε, πήγαινε σε ρί.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, εσείς λέω, μάλλον δεν χρειάζεστε ύπνο. Εμείς χρειαζόμαστε. Μπορούμε, μας επιτρέπετε.
0: Τρομερή απάντηση, βέβαια. Είναι από αυτά που.
1: Φοβερό. Άλλοι έχουν πιο νωρί. Άκου να δεις.
0: Άλλαλα τα χείλη των
1: ασεβών μπροστά
0: σε αυτό το κατακλυσμιαίο θράσος.
1: Πραγματικά.
0: Τι λες, μεγάλε. Οκ, συγγνώμη για την ενόχληση. Συνεχίστε. Καλά, με συγχωρείς.
1: Καλά, συγγνώμη κιόλας.
0: Αλλά πρέπει να κάνουμε παρατήρηση, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε παρατήρηση. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Για να κάνει και κανένας άλλος, ε.
0: Όχι όμως να μας. Εντάξει, δεν λέμε τώρα έχει πάει 11 και 5, ας πούμε, και περιμένεις με το ρολόι, με το χρονόμετρο.
1: Εντάξει, όχι, προφανώς όχι. Αλλά απ' την άλλη, και εσύ κάθε μέρα δεν είναι ανάγκη να σπάς κάθε μέρα τα νεύρα του κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και στις 10.30 μας ενοχλεί. Απλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Κάποιος εδώ πέρα θυμάται, υποθέτω ακροατής, εκτός και αν είναι και γείτονας, τη ρουφιάνε αυτή με το συμπάθειο κιόλας που έχω απέναντί μου, η οποία ξεκίνησε το νέο τη σεζόν, καλοκαίρι 26.
1: Έτσι. Με το, που,
0: με το που αρχίζουμε και ανοίγουμε τα παράθυρα στην

0: Αθήνα, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και λες να γίνει και ένα ρεύμα, να περνάει αεράκι πριν τζιτζικώσουμε και έχω 82 βαθμούς. Λες να χαρούμε το αεράκι. Κάθεται αυτή, ρε παιδί μου, στο μπαλκόνι. Είναι ξένη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι προς
1: Κινέζα.
0: Στον τρίτο όροφο. Και προφανώς λόγω διαφοράς ώρας κάνει FaceTime με τους οικείους της πίσω στην πατρίδα της και μας παίρνει τα αυτιά και ακούς όλη την ώρα. Δεν έχει σημασία η γλώσσα.
1: Και δεν καταλαβαίνεις κιόλας να κουτσομπολέψεις τουλάχιστον λίγο.
0: Αυτό.
1: Άμα είχε κάποιο που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Κάνα γκομενικό, κάνα τέτοιο, να πάρει καμιά ιδέα για την εκπομπή την επόμενη μέρα κτλ. Να κάνει κανένα ρεπορτάζ, ξέρω εγώ. Αλλά αρχίζει και δυνατά. Μια φορά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
0: Το λέω κιόλας. Είχα ρίξει κι εγώ ελληνικά μπινελίκια. Και το σταμάτησε.
1: Με τις βίντεο κλίσεις ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι ακούς που μιλάνε. Ακούς και το. Είναι δηλαδή και το. Η ανοιχτή ακρόαση πολύ ενοχλητική.
0: Ακριβώς.
1: Και στα λεωφορεία, παιδιά, σας παρακαλώ. Όχι ανοιχτές ακροάσεις και τα ρίλ σας σε βόλιο.
0: Το πρωινά μπαρμπάδια λέει κάποιος του Μπέστη, έχεις δίκιο τώρα. Μας έπιασε μπαρμπαδοσύνη. Όχι, δεν είναι μπαρμπαδοσύνη. Δεν κατάλαβα που είναι μπαρμπαδοσύνη. Δεν κατάλαβα. Τι μπαρμπαδοσύνη. Εμείς φταίμε δηλαδή που είμαστε καλοί και θα την πληρώσουμε και από πάνω.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Περνά έξω, σε παρακαλώ. Εσύ, φίλε που μας είπες. Μας
1: πιτσιρίκη που είσαι, σε πιτσιρίκη σίγουρα.
0: Να σεβόμαστε. Σεβόμενος τους γύρω μας.
1: Ο σεβασμός είναι μπαρμπάδικο, για να καταλάβω.
0: Ακριβώς, πες τα ρε Μάνινα.
1: Όχι, τα λέω Θεοδόση.
0: Πες τα ρε Κάρεν, να πούμε εδώ πέρα. Το αρσενικό του Κάρεν. Αυτό θα σε ρωτήσω. Ποιο είναι το αρσενικό τη Κάρεν.
1: Εντάξει, ο κ. Παντελής είναι άλλο. Είναι και λίγο φασίστας ο κ. Παντελής. Δεν είναι μόνο.
0: Εντάξει, έχει όμως. Καρενίζει ο κ. Παντελής.
1: Καρενίζει. Ό,τι πιο κοντινό έχουμε.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Κ. Παντελής, εγώ και να Κάρεν. Εσύ, ωραία. Καλά πορευόμαστε εδώ στου 92 και 6. Αχ, κάθε πρωί. Την καλημέρα μου, εγώ οφείλω να πω έτσι το άσχετο τώρα, μια και συζητάμε για σπίτια, κοινέ ησυχίε και γυπνίαση και τέτοια πράγματα. Στον καλύτερο σπιτονικοκύρι που έχει υπάρξει ποτέ, παιδιά. Πώ μου κάτσε αυτή η κέντα.
1: Ναι,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Ακούει, ο κύριος Δημήτρης μας ακούει τα πρωινά.
0: Σας αγαπώ. Πραγματικά, κύριε Δημήτρη, πραγματικά. Εγώ θα πέσω στις γραμμές του τρένου για σας και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά.
1: Τρώω σφαίρα που λέγει ένας φίλος μου.
0: Είναι φοβερός. Και μακάρι, εύχομαι σε όλους και σε όλες να σας κάτσει, παιδιά, ένας, όχι κυριολεκτικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ένας πιτονικοκύρης σαν τον κύριο Δημήτρη.
1: Να.
0: Αυτό θέλετε. Πραγματικά, αυτά θες στην καθημερινότητά σου. Πέρα από τα ζητήματα υγείας και τέτοια, γιατί σκεφτείτε πόσο σημαντικός είναι για την καθημερινότητά μας ένας πιτονικοκύρης.
1: Μήπως μπορεί να παρέμβει και στην κυρία Κινέζα απέναντι μου, που στο μπορούσε να πει μια κουβέντα.
0: Τι να κάνει ο Δόλιος.
1: Το θέμα είναι ότι οι Κινέζοι δεν έχουν σημεία στήξη έτσι και πάρουν μπρος, κάνουν σαν δείχνουν.
0: Ναι, ρε, δεν σταματάει, σου λέω. Ζέμπριξ, σου λέω η φάση.

0: Δεν είναι καθόλου μπαρμπάρικο, Κάρεν. Πέρασα, λέει, 4 ώρες σε καράβι και ο πίσω άκουγε μουσική χωρίς ακουστικά.
1: Εντάξει τώρα, αυτό επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται. Εσύ φταίς και εσύ, φίλε, όμως. Τώρα που δεν έκανες μια παρατήρηση.
1: Φταίς.
0: Αποδέξω. Ρε, παιδί μου, και εσύ από την καλή στην καρδιά, αλλά έπρεπε να του πεις κάτι. Θα πεις και εγώ στη θέση του, μάλλον δεν θα έλεγα τίποτα.
1: Εγώ νομίζω σε λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Το κινητό και αυτού του τύπου, οι ανοιχτές ακροάσεις και τα λοιπά, θα απαγορευτούν στους δημόσιους χώρους. Θα με θυμηθείς, σαν το τσιγάρο θα είναι.
0: Μακάρι.
1: Σε κάποια χρόνια, γιατί θα είναι βέβαια κατακλυσμιαίο αυτό, διότι θα έχουν και τα μωρά σε λίγο. Θα έχουν,
0: ναι,
1: και τα μωρά.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Οπότε θα είναι, αν το σκεφτείς, αν όλοι οι επιβάτες ενός λεωφορείου, ενός τρόλου, ενός τρένου βάλουν τα ρίλς τους να τα ακούνε δυνατά ή αρχίσουν να μιλάνε, δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει.
1: Οπότε θεωρώ ότι, θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια, τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους, θα απαγορευτούν πλέον επισήμως.
0: Ναι.
1: Οι ανοιχτές ακροάσεις, ακόμη και το να μιλάς στο κινητό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε εδώ, λέει κάποιος. Στην Κοπενχάγη, στο μετρό, υπάρχει θάλαμος silent. Απαγορεύεται ακόμη και να μιλάς. Αδέρφια μου, στην Κοπενχάγη. Αυτή είναι η φάση. Κάποιος λέει εδώ πέρα, ανοιχτή ακρόαση μόνο στο σπίτι σου μέσα, όχι στον δρόμο, όχι στα μου, όχι στο δημόσιο χώρο γενικά. Εκτός ότι είναι τέρμα γένεια, είναι και μεγάλη ασέβεια στο συνομιλητή σου που ακούμε ό,τι λέει.

0: Σωστό.
1: Καλά, ο συνομιλητής τις περισσότερες φορές έχει και αυτός ανοιχτή ακρόαση.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και δεν τον νοιάζει και καθόλου. Έχω πετύχει ζευγάρι στο λεωφορείο που μιλάει με μια φίλη τους. Είναι το ζευγάρι καθισμένο σε δύο θέσεις. Mm-hmm. Έχουν το κινητό ανοιχτό σε ανοιχτή ακρόαση με μια φίλη τους. Είμαστε 45 λεπτά μέσα στο λεωφορείο. Σαρδελοποιημένοι εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε όρθιοι. Και στα 45 λεπτά ακούμε όλο το κομμενικό πρόβλημα της κοπέλας που τους μίλαγε στο τηλέφωνο.
0: Ωραίο.
1: Και όλη την συνομιλία. Με αυτούς τους όρους, έτσι, το δηλαδή δεν είναι ότι είμαι όρθιοι, στριμωγμένοι με το χέρι στη χειρολαβή. Γιατί
0: έτσι.
1: Και καλά στο λεωφορείο. Εγώ βάζω τα ακουστικά μου, δεν ακούω κανέναν.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές δηλαδή θα γίνει κάτι, θα φύγουν όλοι και εγώ θα μείνω στο λεωφορείο, δεν ακούω τίποτα. Αλλά δεν μπορείς να έχεις πάντα ακουστικά, δηλαδή, και δεν γίνεται.
0: Πιάνεται και τα αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ας πούμε και μερικοί, έχω πετύχει να κάθομαι στο λεωφορείο με τα ακουστικά και από πίσω μου να μιλάω στο τηλέφωνο δυνατά και να τον ακούω κανονικά.
0: Σκέψου σε τι ένταση. Σκέψου. Κάποιος εδώ, όπως θα το πούμε και αυτό, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, μας ακούει λέει από Λιβύη. Είμαι στον δρόμο, ξέχασα ακουστικά και γύρω-γύρω Άραβες. Όλοι ακούνε τις φωνούλες σας live. Την καλημέρα μου.
1: Γιατί όμως έχεις και ξέχασα τα ακουστικά μας ακούνε.
0: Τι να κάνω. Στη Λιβύη,
1: Τα λένε οι Άραβες, τι είναι αυτό που ακούει αυτός.
0: Τι κάνει, ναι, θα είσαι.
1: Τι γλώσσα είναι αυτή.
0: Σαν την Κινέζα, τη δικιά μου. Ναι. Θα είσαι εσύ για αυτούς εκεί.

0: Δηλαδή, κάπου καταλαβαίνει και εκείνο, εκείνο το βίντεο που είχε βγει με μία που πετάει το ηχείο τη άλλη θάλασσα σε ένα πλοίο. Τι έκανε. Εγώ στηρίζω. Στηρίζω ηχείο θάλασσα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, παιδιά τέτοια. Όχι, δεν θέλουμε να πιάσουμε στα χέρια σε καμία περίπτωση.
0: Δεν είναι, όχι. Το ηχείο, το ηχείο.
1: Έχω και τον Μπρους εδώ που μου στέλνει για το δικό του σπίτι τον οικοκύρη, το δικό μα τον Μπρους, τον Βασίλη.
0: Α, όχι το Σπρίγκστιν. Και νομίζαμε ότι μιλάμε για το Σπρίγκστιν.
1: Όχι τόσο πρωί λόγω διαφορά ώρα στα βράδια. Απίστευτο, λέει. 13 χρόνια σε αυτό το σπίτι και δεν αλλάζω. Αδερφέ μου, Βασίλη, τα ίδια και εγώ. 15 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Πόσα είμαι. Ναι, περίπου εκεί. 13 και εγώ.
0: Α,
1: και
0: δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει. Αν συνάψει τέτοια σχέση και υπάρχει συνεννόηση με ένα σπιτονοικοκύρη ή μια σπιτονοικοκυρά, τέλος πάντων, και είσαι και εσύ τάξη και αλφαδιά ως νικάρης, άρα είστε ο ένας ανεκτίμητος για τον άλλον, για ποιο λόγο να απορριθμιστεί αυτή η σχέση? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχετε βρει, έχετε αγγίξει ένα βαθμό τελειότητας εκείνη τη στιγμή. Και δεν είναι πολλοί αυτοί οι βαθμοί που καταφέρνουμε στη ζωή μας. Αυτά.
0: Ωραία. Να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Πάμε και Παντελή. Έχουμε και δουλειές. Πάμε στο λεωφορείο να βρίσουμε κόσμο που μιλάει στην αυτή ακρόαση.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, αν έχετε deadline σε 2 ώρες, έχετε inbox γεμάτα και καθόλου συγκέντρωση γιατί κάποιος μιλάει στα αυτή σας, υπάρχει λύση, το Tonosan Brain Energy Booster. Περιέχει σιβηριανό τζίνσενγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεται περισσότερο. Τι γίνεται,
1: τρομερός ο παππούς στέλνει εδώ ένα φίλο. Ο παππούς μου λέει έβαζε χέρι στους πάντες μέσα στα λεωφορεία. Προφανώς το λες μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Μια φορά τον πετύχαμε, λέει, μαζί με μια φίλη μου και έντρομη γυρνάκι μου λέει: ο παππούς σου είναι. Το ξέρω, μη μας δει. Βιτζιλάντε ο παππούς, έτσι. Πρότυπο. Αυτό θα κάνω κι εγώ στη σύνταξη. Θα βγαίνω εκεί έξω και όποιος σπάει την κοινή ησυχία θα φωνάζω από κάτω.
0: Πάντως, για να κλείσουμε, ναι, και όντως να φύγουμε αυτή τη φορά, πολλοί φίλοι εδώ, ακροατές που ζουν στο εξωτερικό, λένε

0: ότι ήδη, ας πούμε, στο Μόναχο, ας πούμε, στην Αυστραλία, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει να απαγορεύεται η ανοιχτή ακρόαση μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μπράβο, εμείς βέβαια θα καθυστερήσουμε, όπως με το τσιγάρο θα το κάνουμε.
1: Τροφή για σκέψη.
0: Αλλά κάποια στιγμή ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει και εδώ.
1: Να έχετε μια πολύ ωραία μέρα. Έρχεται η Μαρία να σας αναλάβει. Άντε, bye.
0: Γεια. Yeah.

0: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Όσο η Liverpool δεν το παίρνει απόφαση για το αν πρέπει να κινηθεί επίσημα για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, η Chelsea ετοιμάζεται να φέρει τον Ισπανό στο Λονδίνο. Οι μπλε έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του προπονητή που παραμένει ελεύθερος από τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο 44χρονος παρουσιάζεται θετικός, αν και ακόμα οι Άγγλοι δεν βιάζονται και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, ο Άντονι Ραόλα παραμένει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της Chelsea, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Bournemouth.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αγχελένος, με πυγμή αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη μάρκετινγκ ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα φφ και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic, από την άλλη, ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα, ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels good.

0: Everything's good at the end.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Το απίστευτο περιστατικό με την αυτοκτονία των δύο μικρών κοριτσιών από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Και νομίζω ότι είναι από τις στιγμές που δεν πρέπει να ακούγονται πολλά λόγια, ειδικά αν δεν είσαι ειδικός, γιατί έχω δει post ψυχολόγων, ψυχιάτρων που έχουν πάρει θέση, αλλά είναι από αυτές τις στιγμές που πρέπει να αναλογιστούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι του κοινωνικού ιστού, όλοι μας, αν δίνουμε το 100% μας στις σχέσεις μας. Με πολλές αναγνώσεις για τις πανελλαδικές, το άγχος των πανελλαδικών, αυτό απίστευτο άγχος που έχουμε εκεί γύρω στα 18. Τα όνειρα της φιλοδοξίας των άλλων,

Γιατί μας αγγίζει τόσο αυτός ο κομμάταρος, λέτε. Έλατε, κομμάτι που ζητάτε κάθε μέρα. Σχεδόν τεράστια επιτυχία του Άλεξ Δήμου εδώ στον Best. What keeps you there? Μιλάει ψυχούλα. Απεργία αδεδή, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χωρίς γιατρούς. Έχουν και συγκέντρωση. Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της αυτοκτονίας των κοριτσιών στο live. Τα λέμε στα social, μπέστε 926.gr, γνωστό το site. Πολλά τα μηνύματά σας περί αποτυχίας γενικής. Μικρές καθημερινές καλημέρες μπορούν να φτιάξουν σίγουρα έναν κόσμο καλύτερο, μας λέει ο Ευγένιος στο χαροκόπιο. Γεια σου Αγγελική μου, ευχαριστώ για όλα παιδιά.

Φωνησάκη, για σου Λιάκο, πανέμορφο μας λες, νηφιασμένο σταδιακά με περισσότερο κόσμο, καλή σεζόν να έχετε, γεια σας τη Γλυφαδάρα όπως λέτε, Μαρίνα Λίμου, Αντώνη και Κάπτεν, ετοιμάζονται να υποδειχνούν τα τουριστάκια, πείτε τους best. Δρομοκόπιο, άστα αυτά που λες. Καλημέρα σε παπιλούμενου lockdown. Παπιδούμενου. Γεια σας το Βραχάτι, το Αίγιο, detox καφέ στον Αγιο Καμπό. Camel Fat και Waiting, ως το διάλειμμα.

το What Keeps You There του Alex Δήμου ήρθε ένα μήνυμα που λέει με έβαζε σε αρκετές σκέψεις αυτό το κομμάτι καθημερινά, μέχρι που το πήρα απόφαση να φύγω εξωτερικό. What was it that kept me there? Nothing. Γεια σου Νάνση μου. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα, ο Κρήτης που έχει πάει για καλοκαιρινή δουλειά εκεί στις Καταδύσεις και έχει πάθει πλάκα, όπως μου λέει, από τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία. Για να μην μιλήσουμε για ομορφιά.

0: familiar faces.
1: Best 92.6. We
0: Changes.
1: The music
0: underway.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο

0: www.mosaic.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Best. I'd like to be pretty clear. 92.6.

υπέροχος Monolink. Μόνο Monolink που λέμε εδώ. The Prey για το δεύτερο ημίωρο. Μαζί μας η Superbet. Με την εμπειρία του παιχνιδιού να αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό, απροπό. Στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα άλλο προηγούμενο περιβάλλον συμμετοχής. Κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Παίζουμε μαζί με live streaming, live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Τώρα να σας πω ότι θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί ραδιοφωνικά, καθώς ο Μάιος είναι εκτός από το ότι είναι ο μήνας του Φεστιβάλ του Δήμου και γενικώς των εκδηλώσεων και ο ομορφότερος μήνας του χρόνου, είναι και ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, και έτσι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. Θα είμαστε μαζί στην πλατεία Συντάγματος, παρέα με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Θα είμαστε παρέα σε ένα special live radio. Θα γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ribbon που λέμε της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημειώστε στην ατζέντα. Επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο. Εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Εμείς θα είμαστε εκεί live 10 με 1. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από το δερματολόγο, τι άλλο από τους ειδικούς πάντα. Αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και την προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για πιο πολλά νοιάζομαι, εξετάζομαι, με λατινικούς χαρακτήρες αλλά με την ελληνική ορθογραφία.gr. Για γιατροί του ΕΣΥ, ναι, έχει απεργία η ΑΔΔΗ, δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή, αυτή την ώρα συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Ειρηνάκη μου, δύναμη και αγάπη στο Κωστή, εδώ στα δικά μας, πες στην οικογένεια. Γρήγορη, γρήγορη ανάρρωση.

μαζί. Θα είμαστε ραδιοφωνικά το Σάββατο, αλλά θα είμαστε και την Κυριακή. Το Σάββατο στο Σύνταγμα, όπως είπαμε πριν, θα έχουμε και συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας να μας μιλήσει για την σημασία της πρόληψης. Θα είμαστε και την Κυριακή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ στην Νέα Κηφισιά. Και το Σάββατο και την Κυριακή δράσεις. Θα μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, είπαμε, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, με παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξαναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Πάρα πολύ ωραία βόλτα εκεί στα Βόρεια, αξίζει. Έχει έρθει παρεάκι από τα Μέγαρα και οικογενειακό στην αγάπη μου. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο OTE Group Museum, όπως το ακούτε γραμμένο.gr. Ένα δίμερο γνώσης και διασκέδασης από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Θα είμαστε παρέα την Κυριακή με ένα special live radio 10 με 12, κανονικό 10-12, με μουσικές, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Οι μεγάλοι θυμούνται πράγματα που έχουν ξεχάσει, ενδεχομένως τα πιτσιρίκια στέκονται με δέος απέναντι στα παλιά items. Του δίνεις το τηλέφωνο το, με το στρόγγυλο το καντράν και το κοιτάζει καλά καλά. Κάθε να βρω τη Τόνια, μισό Τόνια, ακούς.

Όταν δεν βρίσκει λόγια η Τόνια μας, η μακροατριά μας και φίλη που είναι φιλόλογος, μου γράφει NA, εμβρόντιτη, χάσκουσαν εκστάσεις, απολυθωμένη εκτός εαυτής. Κάπως έτσι είναι τα πιτσιρίκια, χάσκουν εν εκστάσεις. Breathe new navy.

Και βεβαίως πριν από το σουκού, το βραδάκι της Παρασκευής. Και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιατρέμουν να εσύσουν μέσα στην πρώτη η οργάνωση του Φεστιβάλ του Δήμου. Έχουμε το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του σταθμού στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στο κήπο του Ζαπίου. Την Παρασκευή με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα του χρόνου. Για μένα όχι μόνο της άνοιξης, όλης της χρονιάς. Ο Μάιος με τις ομορφιές του και τις ευωδιές του. Η πόλη μας, το φεστιβάλ μας, βραδάκι Παρασκευής. Free.

Αγγέλικα Λουκουμάκη, έχεις καλημεράκια και φιλάκια από την Σοφή. Σοφή και με την αγάπη μας και στον συνάδελφό σου. Αφιερωμένο το Show Me Love, Stop Motion Orchestra. Best connecting για κάποιους είναι disconnect όλο αυτό, αλλά... αγάπη και αφιερώσεις και μουσικές. Παιδιά, την Παρασκευή θα είναι δύο κοπέλες, ένα αγόρι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μουσικάρες σίγουρα θα ακουστούν. Γεια σου Πασχαλίνα από ένα γραφείο στο αεροδρόμιο, πώς πάει εκεί η κίνηση. Γεια σας το Τέναρο. Την καλημέρα του Μελισσοκόμου, του Καβοντόρο έχετε.

Ωραίο το μήνυμα για τις διαφημίσεις, ναι, εντάξει. Γεια σας στο Bold Generation. Γεια σου Λενιό, Παναγάγγελε. Μένω και συμφωνώ εδώ με το μήνυμα που λέει έχουμε μόνο ένα στον άλλον στο τέλος. Χάσουμε τον εαυτό μας ρε παιδιά. Εδώ για το φέρτο που τα κατάφερε στο πρώτο ημιτελικό. Παιδιά, Eurovision είναι, τι περιμένετε? Πάντα πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες και τα δεδομένα. Το Primer Festival. Σε μια χώρα λέει που γέννησε την τραγωδιακτή φιλοσοφία. Ναι, αλλά έτερον επάπειρον έλεγε κάποτε ο Μισητός. Χειμωνιάτικες μου ντέσι καλημέρες από το ένα και μοναδικό μαγευτικό τραχτεν. Γεια σου Γιάννη, τρεις μέρες βροχή, ε. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι την Ελλάδα. Ναι, αλλά τα μισθά. Ήλιος μεν, τσέπι δε. Για τη μαμά και τον μπαμπά δεν ξέρω, δεν λέει το φίλο που φτιάχνει γεμιστά με την κόρη, ελπίζω σκέτα. Γεια σου Νίκο και Ιλιάνα μου, ilianas.com την αγάπη μου. Γεια σου Βάσο. Είμαι η Βάσο από το δέντρο στο Beach House. Ξέρω εγώ, if you know, you know. Η Βάσο που χορεύει στο δέντρο πάνω. Αφιερώνω μου λέω ποιο κομμάτι επιλέξει για το φύλλο Απολλώνιο στους Δελφούς, στον ομφαλό της γης. Γλασκόβι εδώ, πιγκουίνι. Ευχαριστώ παιδιά, διεθνότατος. Best, best. 10 πριν από τις 11.

Για να μας φτιάξει διάθεση, λέμε τόσα που έχουν γίνει και γίνονται. Πρέπει ο Γατούλης Γατούλης στο City να κάνει κανένα μεγάλο giveaway. Στείλτε μας κανένα δώρο, ρε παιδιά. Θέλετε μόνο δωρεάν αφιερώσεις. Moody London, London. Γεια σου, Νίνα μου. Να ανέβει σε διάθεση. Για καλοκαιρινές διακοπές, λέει ο Γιάννερος, έχει να γυρίσει μόνιμα μαζί με τα μιστά.

Πολλές οι δρομικές καλημέρες, στο νου στους δρόμους. Αν θέλετε ασφάλεια και ηρεμία σε κάθε χιλιόμετρο, θέλετε τα ελαστικά λάσα για τα επιβατικά και τα επαγγελματικά οχήματα. Είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες, ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σημαντικό, την ποιότητα φυσικά, την αξιοπιστία, αλλά και τις τρομερές τιμές τους. Ελαστικά Λάσα, το καλύτερο δώρο για το αμάξι μας. Επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα, η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα κάπως έτσι και επανερχόμαστε.

0: παιδιά, η Eurovision δεν είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την συνολική αισθητική μας. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, επειδή το λέτε πολύ. Διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Πάρα λίγο.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
5: Το σπιτάκι σου Ότους αρμόστοκους έχει.
6: Βάλε Μαπέι σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultra Color Plus από τη Μαπέι. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultra Color Plus και μετά ξεχάστε μας. Μαπέι, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

Γεια σας τη Σαντορίνη μας. Κανονίζουμε πραγματάκια. Γεια σου Χριστινάκη μου, δεν ξέρω αν ακούει. Γεια σου Χριστό. Ναι, για την Eurovision, για την εθνική μας αισθητική. Είναι ένας συγκεκριμένος διαγωνισμός. Ποτέ δεν διεκδίκησε τα πρωτεία στην αισθητική αυτός ο θεσμός της Eurovision. Προσωπικώς δεν τον αγαπώ, αλλά οκ. Okay. Υπάρχει πολλής κόσμος που γουστάρει. Και όταν υπάρχει ζήτηση είναι αυτός ο κανόνας ο γνωστός. Που να σας λέμε εδώ εμείς μέσα από το δικό μας το μετερίζι έχουμε, αλλά τι να λέω, τέσπα. Δυναμικά για τη δεύτερη ώρα μετά από δική σας απέτηση σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου.

Αφθόνιος κομματός, λέει το μήνυμα. Θα μπορούσα να το έχω πει εγώ. Το Be One of Us, τα καλύτερα του τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο. Νομίζω και σε όλο το σταθμό. Ευχαριστούμε. Κανένας λόγος για εθνική αισθητική, λέτε, για την Eurovision. Είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός και τίποτα παραπάνω. Δεν δηλώνει κάτι για την αισθητική καμίας χώρας και είναι τραγικό να γίνονται τέτοιες γενικεύσεις, λέτε. Ξεκαθαρίσαμε, προχωράμε. Ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Και για τις υπέροχες κοπέλες μας Κώστα στο IndieSend. Χαρά εφηρίνη την αγάπη μου, μυρωδιές και αρώματα. Σας αγαπώ κορίτσια. Ετεροχρονισμένες ευχές για το ρινιό μας. Ένα καλή επιτυχία λέει, μία καλή επιτυχία. Μπορούμε να την πούμε όλοι.

0: αφιερώστε ανεύθυνα. Who do you think you are?
1: Πού ρε?
0: Who? Γιατί τρέχει λέει τόσο το προηγούμενο. Το έχουμε στα 131. Να τα αφήσω. Πού? Πάμε ρε, ποιος θα τα ακούσει? Vintage SG Stormy.

παιδιά, άλλος ο Ακύλας και άλλο DJ Ακύλα. Μουσικάρες πάντα. Για την αναφορά του στα Μάρμαρα στο πλαίσιο του show για το κομμάτι μας, λέτε. Έχει αναφορές πολλές και στα social με hashtag respect. Αυτό για σένα, Νικόλα μου, σαν city.

Black Coffee στο Remix και σε όλο τον πλανήτη με εμφανίσεις. Θα κάνει στάση και στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο έχουμε καιρό ακόμη. 18 Σεπτεμβρίου Black Coffee στο θέατρο Πέτρας. Επιστρέφει στην Αθήνα. Μια σπάνια open air εμφάνιση στο θέατρο Πέτρας. Πετρούπολη. 18 του Σεπτέμβρη.

σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Όπου είχα μια συμμαθήτρια Γλυκερία που τη φώναζαν Γλύκα. Αν ακούει. Διεθνή ημέρα χούμους. Χούμους de pluribus. Δύο φρέντους εσπρέσιους μέτριους. Δεν παίρνουμε παραγγελίες στα λατινικά, κυρία.

σαν σήμερα λοιπόν που λέτε, το μακρινό 1917 γίνεται, λαμβάνει χώρα το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Την αγάπη μας αν έχουμε κόσμο από εκεί. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Κατόλικο. Και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.

Όταν λέει ασχολείσαι με σοβαρότητα στα γελία, θα ασχοληθείς με γελιότητα στα σοβαρά. Γενικώς κρατάω τη σοβαρότητα σε όλα και ουχή τη σοβαροφάνεια. Δεν το υπογράφω αυτό που ήρθε. Μαράκι, να σου πω, έχεις καλημέρες από το καλύτερο λογιστικό γραφείο της καρδίτσας, Εψιλονί. Την αγάπη μου στους καλύτερους. Κωνσταντίνος απολαμβάνει το πρόγραμμα δουλεύοντας reception. Πού είσαι? Μόνα μου για το τέλος αυτής της ενότητας. Για να το σκέφτηκα και εγώ για Φάτιμα Γιαμάχα. Παιδιά, αν δεν σας αρέσει κάτι τηλεοπτικά, επειδή μου το στέλνετε πολύ για την Eurovision, μην το υποβάλλεστε σε αυτό το μαρτύριο. Το κάνετε στον εαυτό σας. Μην ασχολείστε, προσπεράστε κάτι που δεν σου αρέσει και το σχολιάζεις διαρκώς. Γιατί το κάνεις αυτό κακό. Άκου εδώ, μόνα μου.

ώρες, συνταγάρες, παραλλαγή, ντάκος, λέει κατοίκη θα μου ακούν, ναι, πάει, πάει, το έχω κάνει. Λιαστή ντομάτα, όχι, δεν θέλω και κάπαρι. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο θέλω και ρίγανη κυθύρων, Γιώργη. Απλά τα πράγματα, ωραία ντοματούλα τριμμένη, σωστά, όμορφα, να πάει γύρω-γύρω στο παξιμαδάκι. Αν είναι πολύ σκληρό το έχεις βρέξει, λίγο το παξιμαδάκι. Καλή σας όρεξη. Και πολύ καλή σας απόλαυση. Συμφωνώ που επικροτείτε αυτό το να ασχολούμαι με ό,τι με χαλάει, γιατί χαλιέμαι.

Αλλιώμαστε, μωρέ. Όσο μομβαρδίζουν, λέει, σε μπομπαρδίζουν από παντού, πώς να προσπεράσεις. Συζήτηση κάνουμε για αυτό το φαινόμενο, μου λέτε. Ας κάνουμε για άλλα. Το εκνευριστικό βρεμαράκι είναι ότι τα πληρώνουμε όλα αυτά και άλλα πολλά. Αυτό ναι. Άσε, άσε, γιατί έχω μια εφορία. Προκαλεί να τρελάν δυσφορία να αυτή είναι η εφορία. Για τους φίλους από Κύπρο ερχόμαστε.

Για το γλυκό πολυνάκι μας που κλείνει τα πρώτα άντα στα καλύτερα και θέλει τρελιάρικα τραγούδια. Ένα. Τώρα θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πολυχρονότατη Πολίνα μας. Πολυνότατη. Ευχαριστούμε για την προτίμηση. Α, δεν τα πρώτα, είναι τα δεύτερα πολύ. Εντάξει. Μαράκι, βάλε κανένα καλό κομμάτι ρε εσύ. Ταξίδι εδώ.

0: The music.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Στο Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermo System.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο.

ρε παιδιά, ευχαριστώ για τις κομματάρες, θα φέρω συμπιτάτη. Τι ωραία γούστα που έχετε. Καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο. Γεια σου Ιωλάκη μου πολύχρονη, από κοντά. Γεια σου Μερούλα. Σαν καλά δικοπεύκης μου στέλνει. Ερώτηση στο chat, είναι αυτό το μανιτάρι βρόσιμο, το απατάει, το απαντάει το chat, απατάει, σωστό, ναι, κηδεία, ρίπ. Έχεις δίκιο, αυτό το μανιτάρι ήταν δηλητηριώδες. Λυπάμαι για τη σύγχυση. Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για τα δηλητηριώδη μανιτάρια? Κάπως έτσι είναι. Το νου παιδιά, το νου. Το νου με τας απαντήσεις ημών. Και από κάτω μου στέλνει, κάνω εδώ και ένα μήνα διατροφή λέει, μαζί με τη γυναίκα μου και έχω ήδη παρατηρήσει τρομερή βελτίωση στον τρόπο που σηκώνομαι αθόρυβα το βράδυ και τρώω. Τα λέω όλα αυτά γιατί έρχεται και comedy superstars εμφάνιση σε Ελλάδα και Κύπρο. Comedy's finest φέρνει για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως είπαμε, του Sushi Mango. Είναι ένα παγκόσμιο κωμικό φαινόμενο με πάρα πολλούς, εκατομμύρια, εκατομμύρια φαν. Έχει κατακτήσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον πλανήτη. Έχει μετατρέψει την ελληνική οικογένεια σε κωμικό σύμβολο. Sold out ήδη και δεύτερη μέρα. Tickets are selling fast. Αρχές Ιουνίου στην Αθήνα.

Ένα τεταρτάκι πριν από τις 12, πότε πέρασε. Υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας η Superbet. Η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον, θα συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet λοιπόν, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+.

Κύπρο, παιδιά, ερχόμαστε για γαμοβάφτιση. Κάνουμε έτσι μια πολύ μικρή εμφανισουλίτσα. Γεια σου, Άλεξ μου, Άντρια και μπεμπέ. Ευχαριστούμε για την αγάπη, τη μεγαλώνησα.

για τους πάμπολους εραστές της μουσικής. Δεν σταματάνε να ψάχνουν να ανακαλύπτουν καινούρια για να μην νιώθουν και ίδιοι. Είσαι τα ίδια. Don't feel the same. Προτελευταίο. Μάλλον προ-προ. Όσοι την είναι ήδη εδώ έξω γραφή, γράφει. Νικόλα, σου αφιερώνω και το επόμενο. Γεια σου, Χριστινάκη.

Η γαμοβάφτιση λέει δεν ακούστηκε πολύ ωραία. Έτσι τα λέμε κάτω όταν συνδυάζονται δύο. Αλλά τελικώς η βάφτιση θα γίνει στο λουτρό. Ακίον, οπότε μόνο γάμος. Γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστώ παιδιά.

Μας ρωτάτε πού θα βρείτε τα καλοκαιρινά best best παιδιά στην Printin. Πού αλλού? Printin GR. T-shirts με τόση ζέστα. Κάπως αναπέφτει, γιατί αν πιάσουμε τα 35 από μήνα Μάη, στην Κρήτη χαμός. Μπανάτσο, μπανάτσο ρε. Για στην παλιόχωρα. Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν παίζουμε μαζί στη Superbet που είναι κοντά μας, το Serial Winner. Απαντάς, χτίσερι, οδήγησε δώρα. Μπορείς επίσης να προβλέψεις και γεγονότα μεγάλων αγώνων. Θα παίρνεις ένα super επιβραβευτικό bonus. Super free to play παιχνίδια δημιουργούν μια εμπειρία με δράση και ένταση. Παίζουμε μαζί με Serial Winners Superbet στη σειρά Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίξει υπεύθυνα.

you feel, προτελευταίο. Γεια σου Βαρβάρα και Μάιρα, Αντρόνικε. Κάναμε την Παπανάσταση, κυριολεκτικά. Κλαίω λίγο με το ανεκδοτάκι με AI. Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο στη ζωή του. Το συγκεκριμένο είναι και τροφή για σκέψη. Δηλητηριώδης η τροφή. Κατάλαβες. Σας είπα ευχαριστώ ρε παιδιά. Το κάνατε πιο εύκολο αυτό το πρωινό της Τετάρτης, 13ης του Μάη. Συνεχίστε κάπως έτσι. Μπορεί και να γίνεται με αλφαγέτο στο τέλος. Νικόλα, μπράβο και μπράβο, παιδί μου, μπράβο για το taste.

Βαρύ εφηβική έρχεται ως τις 2. Άκουγα χθες Ανούλα και Δημήτρη. Τι ωραίες εκπομπές τα παιδιά. Οφείλω να το πω. Δεν ξέρω αν είσαι συντονισμένη, Ανούλα μου και Δημητρέ. Μέχρι εκεί έφτασα. Υπέροχες εκπομπές. Και δηλαδή το πήλ στον archive, Δημήτρη. Καιρό και να το ακούσω. Πολλά πολλά φιλιά. Υπό κανονικές συνθήκες. Αύριο λίγο μετά τις 10 και πάλι εδώ. Ελπίζω να είναι μια ήρεμη μέρα. Το νου. Μια ήρεμη από εδώ και έπειτα. Uber Danke και γεια σας Frankfurten.

Ζαγκαράδικο πεύκεις, ξέρεις πόσα πρωινά μετά την εκπομπή έχω περάσει και δεν μπορώ να προσεγγίσω γιατί έχει αυτοκίνητα απ' έξω. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα στην Λεωφόρο Ειρήνης. Καλή

Για πώς δεν έχει κοστεί, εδώ είναι απ' έξω το αγόρι. Δεν έχει έρθει ακόμη στο πόστο του. Τέτοιο ψηλό μισθό. Πολύ να έχεις χρόνια πολλά από τη μακροβιότερη φίλη σου.

0: είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Στα ονόματα που έχει επιλέξει ο De La Fuente δεν έχουν συμπεριληφθεί τρεις αρχηγοί της ομάδας στο προηγούμενο Euro, Καρβαχάλ, Μωράτα και Νάβας. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρβαχάλ έκανε το τεμπούτο του με την Εθνική το 2014 και μετά από 12 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν θα δώσει το παρόν.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be Best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

the music. Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό είμαστε πάρα πολύ μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι από το χθεσινό περιστατικό με τα κορίτσια. Θα πούμε γι' αυτό λίγο στη συνέχεια. Αν και είναι βέβαιο πως μέχρι τη Δευτέρα δεν θα το θυμόμαστε. Θα μου πεις δεν γίνεται κι αλλιώς. Η λύθη είναι βασικό εφόδιο για να μπορείς να προχωράς και να συνεχίζεις.

Είναι Τετάρτη και 13 Μαΐου. Γιορτάζει η Γλυκερία. Για το θαύμα που έκανε, μετέτρεψε πετσετάκια σε πεντοχίλιαρα. Ίσως το πιο πασόκ τραγούδι όλων των εποχών. Το κομμάτι που περιγράφει καλύτερα από όλα τα άλλα εκείνα τα χρόνια.

κάποια μέρα επίσης ήρθε στον κόσμο όχι το 5.000, το 10.000. Ο Γιώργος Παπανικολάου δηλαδή. Ο γιατρός, ο ερευνητής, ο άνθρωπος που χάρισε το τεστ PAP στην επιστήμη. Και πρέπει να έχει σώσει, ποιος ξέρει, ίσως και εκατομμύρια γυναίκες. Το πρόσωπό του ήταν στο 10.000.

βέβαια, σήμερα η χώρα είναι σοκαρισμένη, όλη η κοινωνία. Σκέφτεται τα αδιέξοδα της νιώτης. Γενικεύει βέβαια, αυθαιρέτως. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις την περίπτωση των δύο κοριτσιών που πέταξαν τις ζωές τους από την ταράτσα και να την απλώσεις πάνω σε μια ολοκληρή γενιά. Αλλά από την άλλη είναι μια σημαντική, πολύ σοβαρή ευκαιρία, όχι για ενδοσκόπηση, για να κοιτάξουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτούς που ακολουθούν εμάς, τους νεότερους. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη Generation Z που συχνά την εκτίρουμε. Έτσι είναι τα παιδιά της δικιάς μου γενιάς, τη Generation X, τα εγγόνια των Boomers. Τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο από το 1997 μέχρι το 2012. Τώρα εκείνα τα κορίτσια της τραγωδίας που είναι στα τελευταία της γενιάς αυτής. 17 χρονών, δηλαδή γεννήθηκαν με το ξέσπασμα της κρίσης. Η πρώιμη εφηβεία αυτής της γενιάς κλειδώθηκε στα lockdown. Είναι μια γενιά που δεν γνώρισε τον παλιό, τον αναλογικό κόσμο, που τα δάχτυλά της δεν έχουν πιάσει μια χάρτινη φωτογραφία. Δεν έχουν ζωγραφίσει καρδιές, τις έχουν πατήσει την οθόνη. Και μας φαίνεται λίγο περίεργη γενιά, συχνά εκνευριστική. Μαλακά παιδιά, σαν τα λούτρινα που τους βάζαμε στο δωμάτιο. Πιο ευαίσθητα βέβαια από εμάς, γιατί προσπαθήσαμε να τους διδάξουμε αρχές και αξίες που δεν ήταν τόσο διαδεδομένες στις σαλάνες. Που τρέχουμε και τρέχαμε από πίσω τους για να τους σκουπίσουμε κάθε άγχος που μπορεί να τα καταδίωκε. Και δεν είδαμε ότι πέφτει ένας ολόκληρος κόσμος πάνω σε αυτή τη γενιά. Ένας κόσμος ναρκισιστικός που απαιτεί τα πάντα, που έχει το ακραίος μέτρο επιτυχίας, που δεν συγχωρεί την αποτυχία, δεν συγχωρεί την ασχήμια, καμιά φορά δεν συγχωρεί και τη μετριότητα. Ένας κόσμος που απαιτεί χρήματα, ομορφιά, ευτυχία που πρέπει να επιδεικνύεται. Και όλα αυτά η συγκεκριμένη γενιά τα γνωρίζει εξ απαλών ονείχων. Από μωρά δηλαδή. Είναι τα παιδιά που δεν κοίταξαν ποτέ το ταβάνι από πλήξη, αλλά μόνο την οθόνη.

που δεν μας χωρίζουν και πολλά χρόνια αργά μότο, καμιά φορά στέκεσαι μπροστά σε αυτή τη γενιά με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρεις τι να πεις, δεν ξέρεις τι λάθος έχεις κάνει. Και φυσικά τώρα, ναι, η σκέψη μας δεν πάει μόνο στη χαμένη νιώτη, πάει και στους γονείς αυτών των κοριτσιών. Οι οποίοι θα αναρωτιούνται, μήπως ήταν πάρα πολύ καλή, μήπως ήταν πάρα πολύ απόμακρη, τι λάθος έκαναν. For me and you, and I think to myself. Και αυτοί οι γονείς, είτε του κοριτσιού που χάθηκε, είτε του κοριτσιού που επέζησε και ελπίζουμε να μείνει στη ζωή, αυτοί θα ζουν ένα μικρό θάνατο κάθε μέρα.

Ναι, για τα επόμενα λεπτά μέχρι το διάλειμμα είναι καλοδεχούμενες οι σκέψεις σας για όλα αυτά. Το πιο σοκαριστικό στο μήνυμα της κοπέλας, γράφει κάποιος ή κάποια, είναι ότι αν αποτύχει τις εξετάσεις φοβάται ότι θα βρει δουλειά με λίγα λεφτά. Όταν το πρότυπό τους είναι η τράπερ, η influencer, ποιος φταίει τελικά?

Το θέμα είναι ρε γαμότο, μου λέει κάποιος ότι, ότι απλά σε ένα-δύο χρόνια αυτά τα κορίτσια θα ήταν τόσο διαφορετικά άτομα. Μα ναι, αυτό είναι το πρόβλημα με τους νέους. Πρώτον, καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν ότι είναι νέοι. Δεύτερον, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ακόμα και οι φοβίες και όλα αυτά που τους καταδιώκουν όταν είναι νέοι, κάποτε θα φαίνονται σαν μακρινές σκιές στον τοίχο.

Ο κόσμος πριν από 40 και 50 χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολος και οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν αρκετά πιο σύνθετα προβλήματα. Ήταν πιο απλός.

Βέβαια, λέει κάποιος, το κορίτσι ανέφερε κάτι για κατάθλιψη. Δεν ξέρουμε αν έπαιρνε αγωγή ή όχι. Θυμάμαι όταν απέτυχα στις πανελλαδικές, ενώ οι γονείς μου ήταν οκ, εγώ δεν κατέβαινα για πολύ καιρό στην πλατεία για να με ρωτήσουν πού πέρασες. Είχα κάνει απόπειρα στα 16 μου. Σήμερα σκεφτόμουν πόσα θα είχα χάσει αν το είχα πετύχει.

Διαβάζω και καλές ιστορίες εδώ από ανθρώπους που ενώ είχαν αποτύχει. Σήμερα αισθάνονται αρκετά πετυχημένοι και έχουν μετανιώσει για το μαρτύριο στο οποίο είχαν υποβάλει τον εαυτό τους. Διαβάζω και κάτι μηνύματα από κανονικά ναυάγια. Αχ, Θεέ μου, πόσο ηλίθιοι μπορεί να είστε, πόση δυστυχία κουβαλάτε.

0: Το Comic Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Μέγαρον.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Feel it in your soul.
4: The music.

Να ξέρω, καμιά φορά μπορεί να ακούμε πολύ σκληρός, ηχηδέος ή πολύ αγοραίος. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα που δεν τολμώ καν να διαβάσω στον αέρα, τέλος πάντων. Το τι μπορεί δηλαδή να σου γράφουν κάποιοι άνθρωποι για δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό.

και δεν με νοιάζει αν κουβαλάνε δυστυχία όπως μου γράφει κάποιος. Σοκάρι που όλο αυτό το σκοτάδι έρχονται να το μοιραστούν μαζί μου. Δεν θέλω ρε παιδί μου. Όχου.

Λοιπόν, τι έγινε χθες, πέρασε ο Ακύλας με αυτό το τραγούδι παιχνίδι των 80's. Μπορώ να πω ότι αυτό που είδα ήταν καλή σκηνική του παρουσία. Τώρα εντάξει, ο τραγούδι, να σας πω, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Και βόλευε γιατί στο account της Eurovision στο Instagram ανέβαζαν μετά από κάθε τραγούδι ένα λεπτό απόσπασμα. Οπότε οκ, okay, δεν χρειάζεται να το υποστείς όλο, δηλαδή να κάθεσαι και να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα το προέβλεπα στο Λιάγκα ότι είμαστε δεύτεροι στα προγνωστικά.

παιδιά, δεν το έχουμε το φέρτο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, επειδή πολλοί γκρινιάζουν για αυτό το διαγωνισμό και ότι είναι κιτσάτος, ότι ισοπεδώνει τα εθνικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη βοηθάει στο να αποκτήσουμε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι μια κοινή ταυτότητα, έστω ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, από το κιτς.

Και βέβαια κλασικά έρχονται τα μηνύματα για το Ισραήλ, από πού και ως πού συμμετέχει στη Eurovision. Δεν ανήκει στην Ευρώπη. Παιδιά, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά γεωγραφικά τυπικά ούτε η Κύπρος ανήκει στην Ευρώπη. Have you been living your life right? Η Κύπρος ανήκει στην Ασία. Me too. So lean in. Και επίσης, άντε λες, δεν θέλω το Ισραήλ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ. Πιστεύετε ότι μπορεί να συνυπάρξει με κάποιον άλλον προς τα εκεί μεριά? Είναι, ας πούμε, το Αζερμπαϊτζάν που δεν έχει κανείς πρόβλημα ευρωπαϊκή χώρα.

Okay, εντάξει, εδώ μου λέτε όχι να φύγει και το Αζερμπαϊτζάν, να φύγει και η Αυστραλία. Να είναι μόνο χώρες Ευρώπης. Η Ντουμπάι να είναι στη EuroLeague. Να, σήμερα το φέρτο πάει στον Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 10. Λέει το DPG να μπει μέσα μεταμφιεσμένος, να πάει στην κερκίδα. Να ανεβάζει story μέσα από το γήπεδο και να τον κυνηγάνει Ισπανί. Πάντως κάποια στιγμή όταν τελειώσει όλο αυτό, καλό θα είναι και ο DPG να δει τι ζημιά προκαλεί στην ομάδα για την οποία τόσα έχει κάνει και τόσα πληρώνει, με συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το βάρος της φανέλας που έχει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.

παιδιά, η Κύπρος γεωγραφικά δεν ανήκει στην Ευρώπη και δεν κάνω εσκεμμένη παραπληροφόρηση ούτε καθοδηγούμενη από το Ισραήλ. Γκουγκλάρετε, ρε γάμο το.

Με Τσίπρα θα φύγουμε και εμείς από Eurovision, μου γράφει κάποιος. Όχι ρε, με Τσίπρα θα συμμετέχουμε με δημοτικά, με τη γλώσσα μας.

Λοιπόν, πριν φύγουμε για το διάλειμμα, πρέπει να σας πω τα πράγματα που κάνει ο Best. Ο οποίος θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στο καρκίνο του δέρματος. Από τις 12 του μήνα μέχρι και τις 15. Σημείωσε στο ημερολόγιο σου και επισκέψε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν

από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Με την υποστήριξη του BEST προς την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Σωστά, γιατί σε αυτή την εκπομπή συμφιλιαζόμαστε που συμφιλιαζόμαστε ενίοτε.

Επίσης έχουμε και το Σαββατοκύριακο αυτό, 16 και 17 Μαΐου, τις εκδηλώσεις στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Ειδικά την Κυριακή 17 Μαΐου 10 με 12 θα είναι εκεί η Μαρία μας, θα παίζει μουσική ζωντανά, ραδιοφωνικά. Θα υπάρχουν παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις, όλα αυτά.

Εντάξει, παιδιά, ας γράψει κάποιος ένα ψήφισμα ακροατών του Best για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την Eurovision. Να το διαβάσουμε, να το εγκρίνει ολομέλεια και να το προωθήσουμε. Φτάνει, πάμε προς το διάλειμμα.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Στα ονόματα που έχει επιλέξει ο Ντελαφουέντε δεν έχουν συμπεριληφθεί τρεις αρχηγοί της ομάδας στο προηγούμενο Euro, Καρβαχάλ, Μωράτα και Νάβας. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρβαχάλ έκανε το τεμπούτο του με την Εθνική το 2014 και μετά από 12 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν θα δώσει το παρόν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο

0: χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρει.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
17: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα, μωρά, ωραίο τραγουδάκι είναι. Και να μην σας αρέσει το ράδιο Αρβίλα, και τι έγινε. Ούτως ή άλλως είστε αλλού, είστε στο Best και ακούτε την εκπομπή Citizen. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη, στο giannakidis.com θα βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Best96.gr είναι το site μας, από το Live24 βλέπουμε τα μηνύματά σας. Και αν το παρακάνετε σας μπλοκάρουμε. Στο printin.gr μπορείτε να βρείτε τα αξεσουάρ μας.

Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα, έχει φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή οι κομματικές ακαδημίες και κάτι ιδεολειπτικά γκρουπ διαγωνίζονται για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην υπονόμευση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Θα είναι η ΔΑΠ, θα είναι το ΚΚΕ. Μετά δεν ξέρω τι έχει πιο κάτω, κάτι ΕΑΚ, κάτι συσπυρώσεις. Υπάρχουν ακόμη συσπυρώσεις. Τι ντροπή όλο αυτό το πράγμα, τι κατάλοιπο ρε παιδί μου από τη μεταπολίτευση. Και τι θλιβερό πράγμα να βλέπεις παιδιά να γίνονται μικρογραφίες πολιτικών, να παπαγαλίζουν αναχρονιστικά κλισέ και συνθήματα, να μικρομεγαλίζουν με έναν έτσι χαζό γελίο τρόπο. Να μπαίνουν πίσω από ντουντούκες, κάτω από

Και επειδή ας πούμε και πριν τις εκλογές του 19 ακούγαμε διάφορα από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση στα πανεπιστήμια και όλο αυτό το χάλι, όλη αυτή την αθλειότητα πραγματικά. Μεγάλη, μια πολύ ωραία κίνηση που θα μπορούσε να κάνεις είναι να καταργήσεις τη δάπνο του Φουκού. Βρίσκεις όλη αυτή την εικόνα γεμάτη στίγματα και παθογένειες. Ωραία, ναι, συμφωνούμε. Κάνε μια κίνηση και κατήργησε τη δάπνο του Φουκού.

Μα δεν είναι πολιτική χρυσή μου αυτό που κάνουν στα πανεπιστήμια οι φοιτητικές παρατάξεις. Πρώτα-πρώτα πουλάνε ένα νταβατζιλίκι μιας παράπλευρης εξουσίας, εκπροσωπώντας τα κόμματα ή τα συμφέροντα των ανθρώπων που βρίσκονται επικεφαλής. Δεν κάνουν ιδεολογικό διάλογο, αλλά κάνουν ιδεολειπτικό πόλεμο με θρησκευτικό μένος. Και εκπαιδεύουν τα νέα παιδιά σε αυτό που θα δουν μετά στη ζωή, δηλαδή στο ρουσφέτη, στο πώς να κινούνται πλαγίως για να πετύχουν το στόχο τους. Πώς να τραμπουκίζουν προκειμένου να επιβληθεί η άποψή τους.

so hateful? How can you fight for violence instead of hope?

Και βλέπεις, ας πούμε, χθες πάνε κάτι τσόχλανοι και δέρνουν κόσμο στον Απιθύτα. Μπήκαν και εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και επίσης έδιραν. Γίνονται 39 προσαγωγές, αφήνονται όλοι ελεύθεροι αφού η Πριτανία ειδοποίησε τα ΜΑΤ. Και βγαίνει μετά το ΚΚΕ και καταγγέλει παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής στα πανεπιστήμια. Δηλαδή να τους αφήσει, ας πούμε, να τα σπάσουν όλα με την ησυχία τους. Κατήγγειλε βέβαια και αυτούς που έκαναν τα επεισόδια ως προβοκάτορες. Γιατί δεν μας λέει ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί. Όταν λοιπόν τα φασιστοειδή αυτά που δρούν στα πανεπιστήμια έχουν πολιτική κάλυψη, είναι πάρα πολύ λογικό να συνεχίζουν.

Έτσι και έτσι πήγαν για πλημέλημα. Παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Αλλά λέει το δικαστήριο

δεν μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Δεν ήταν και ο αντιπρίτανης σίγουρος για να τους αναγνωρίσει. Αν και δεν αποκλείεται κάποιος να του είπε, κοίταξε, αν μας αναγνωρίσεις θα μας βλέπει συνέχεια μπροστά σου.

Η καταγγελία του ΚΚΕ, για όσους δεν καταλάβατε, λέει ότι έστειλαν προβοκάτορες, δεν εξηγεί ποιοι, να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο να κάνουν φασαρία, προκειμένου μετά να έρθουν τα ΜΑΤ για να στείλουν μήνυμα καταστολής μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Λέει και ασχολείται κανένας, ας πούμε.

Αν τώρα κάποιος που ξέρει μου λέει ότι αυτά τα επεισόδια στο Απιθύτα ήταν επίθεση αναρχικών, γιατί ήθελαν να εκδικηθούν την ομάδα των ΕΑΚ που είναι αριστερή οργάνωση, επειδή τους είχαν δει προτριμήνου. Κανονικά χουλιγκάνοι.

Λοιπόν, φτάνουμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Θα είναι κάπως μεγάλο, έχει αρκετές διαφημίσεις. Και επιστρέφω με άλλα πιο ελαφριά, με παιδί τη χαρά, με τη Βάσκη Αναστασίου που μου γράφετε πολύ. Είναι αυτή μια κοπέλα που είναι στο Πασόκ και είπε το Τζίπρα βαψω μαλλιά να πάει να λουστεί, λέει, να φύγει μπογιά από τα μαλλιά. Το μεταξύ και η ίδια βάφει τα μαλλιά της, έτσι είναι εμφανές. Δεν ξέρω τι κάνει ο Τσίπρας, δεν έχει και σημασία. Βγήκε μετά, ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι η δουλειά της την έκανε. Σήμερα την έχουν μάθει ακόμα και όσοι δεν την ήξεραν. Ξέρουν πια το όνομα και το πρόσωπό της. Και γνωρίζουν ότι αν θέλουν να τρολάρουν, να ψηφίσουν, να δώσουν μια ψήφο ύβρι. Μια ψήφο τρολιάς, θα μπορούν πια να επιλέξουν και τη Βάσια. Οπότε μια χαρά θα της πάει.

0: the time has come to grab a pink neck cane and dance around like a fool like a Dwayne.
1: Best. En un vacío como Exe.
2: We, the music.
1: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στη Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Wow, Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών.

0: ομίλου ΟΤΕ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο τεταρτημόριο, κατά το οποίο ανοίγω την παιδική χαρά, χρακ, χρακ, ξεκλειδώνω, για να πείτε ότι θέλετε αφιερώσεις, παραγγελίες, όχι παραγγελίες. Να, κάποιος όλα αυτά τα τραγουδάκια τα αφιερώνει στη μικρή του Ανθούλα. Κάποιος άλλος μας λέει, είδα στο TikTok ένα μουρλό με ένα μεγάλο σταυρό που έκανε κήρυγμα έξω από την ΑΣΟΕ και μετά μπήκε μέσα. Μα γιατί, όποιος, γιατί μπαίνει όποιος θέλει μέσα στο πανεπιστήμιο? Έλα μου ντε. Γιατί θεωρείται δημοκρατική κατάκτηση, ξέρω εγώ. Σε όλες τις άλλες χώρες που έχει έλεγχο ποιος μπαίνει στα πανεπιστήμια δεν είναι δημοκρατικές.

Η Ιφώνη στέλνει φιλιά στο, στο μωράκι της, στο Στέφανο που είναι στο δρόμο. Ο Αντώνης μας λέει: οι νεοπασοκτσούδες διαπληκτίζονται με τα σιριζόπεδα για το ποιος θα στηρίξει περισσότερο τον Γκούλη τη Δεύτερη Κυριακή. Ξύπνα, κόσμε. Άρε, Αντρέα.

κάνεις λάθος, μου λέει, δεν υπάρχει έλεγχο στις άλλες χώρες στα πανεπιστήμια. Απλώς υπάρχει βάση ώστε να μην χρειάζεται. Μάλιστα, οκ, τι να πω, οκ, ό,τι πείτε.

να κάποιος μιλήσει στο μεγαλύτερο πολυτεχνείο της Ολλανδίας, πρακτικά δεν υπάρχει έλεγχος για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αν η ζωή σας φαίνεται χάλια, σκεφτείτε σε τι κατάσταση θα βρεθεί απόψε ο DPG. Θα χάσει τον ύπνο του που στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται άλλοι στο Final Four. Κάτσε ρε να δούμε. Εγώ το πιστεύω ότι σε τέτοια μάτς πράγματι μιλάνε προσωπικότητες και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο ισχυρές προσωπικότητες από ό,τι έχουν οι άλλοι.

Πρόβλεψε για Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, κάτι μέσα μου λέει ότι θα κερδίσει. Θα το πάρει το παιχνίδι, αλλά τι να πω. Τώρα στην μπάλα, επίσης στην Τούμπα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εξαρτάται με τη διάθεση θα πάνε οι παίκτες ΣΑΕΚ πρώτα-πρώτα. Δηλαδή τώρα δεν θα πάει ο παίκτης ΣΑΕΚ να βάλει τα πόδια του στη φωτιά, ξέρεις, να πάει το ζωρίς, για ποιο λόγο.

πούμε, για τις κρυφές δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, από αυτά που έχω δει εγώ προσωπικά και τα βλέπω εδώ και χρόνια, οι κρυφές δεν έχουν καμία διαφορά από τις αληθινές. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις, πρόθεση ψήφου και λοιπά, υπάρχουν άλλες επιμέρους αναλύσεις που πιο εξειδικευμένες. Αλλά οι εταιρείες δεν δίνουν άλλες δημοσκοπήσεις στα κανάλια και στις εφημερίδες και άλλες στα κόμματα. Τα κόμματα παίρνουν κάθε εβδομάδα. Ομοίως και κάποιες πρεσβείες πότε-πότε. Οπότε δεν λένε, α, κοιτάξτε, αυτοί που έχουμε δώσει έξω είναι οι πειραγμένοι, πάρτε εσείς την καλή. Δεν υπάρχουν αυτά.

Να, στην Ουαλία, στο Swansea University. Μόνο με κάρτα παντού και αστυνόμευση. Καλά, δεν θέλω να πω Αμερική, γιατί θεωρείται άλλος κόσμος εκεί. Άστο. Εκεί τα πανεπιστήμια έχουν δικιά τους αστυνομία, έτσι, security με αστυνομική στολή.

στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία, πουθενά κάρτα και πουθενά αστυνόμευση. Εντάξει, αυτό είναι όμως το αστείο της ημέρας. Να συγκρίνεις Ελλάδα με Ιαπωνία, Έλληνες με Ιάπωνες.

Λοιπόν, παιδιά, έρχεται η Άννα Αναστασίου. Για καλό κανονικό ραδιόφωνο, ωραίες εκπομπές, μουσικάρες. Ωραία φωνή, ωραίο σχόλιο. Σήμερα να χαρείτε όλοι με τις ομάδες σας. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

εδώ κυκλάκια, κυκλάκια, κυκλάκια και όλα καλά. Μπέστε 92,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Στο live24.gr και στο bestenea26.gr τα ωραία μηνύματά σας και πολύ πιο ωραία όταν είναι κολακευτικά λόγια για την εκπομπή του Κώστα Γιαννακίδη. Έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ. Εδώ μόνο αλήθειες.

μπαλούν και δεν ξέρω αν εντάξει, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, δεν προλαβαίνεις από μέρα σε μέρα. Θα ασχοληθούμε μόνο με τη μουσική. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Songs in A Minor. Η Alicia Keys λοιπόν το γιόρτασε χτες σε ένα υπέροχο live στο American Idol με μία φοβερή καλεσμένη. Τραγούδησε λοιπόν μαζί με τη Ray και πρέπει να το δείτε αυτό, το Follow.

Ορίστε, αν έβλεπα Eurovision θα είχαν αυτό το αριστούργημα. Φανταστική παρουσία, φανταστική εκτέλεση. 25 χρόνια έχουν περάσει από το Songs in A Minor. Φανταστική εκτέλεση, το Falling της Αλυσιακής, μαζί με τη Ray στο American Idol.

0: Συμβαίνει συνήθως προς το τέλος του κομματιού αυτού πάντα να αφήνει κάποιος ένα καλό σχόλιο για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο σου γεμίζει αυτή από την αρχή, αλλά προς το τέλος του είναι μια χαρά. Jazz and Nova, I'm still here. Και πάμε για break. Κατά πάσα πιθανότητα. Today we're going to show you some of the strangest of all. Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here. Best.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε

0: την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Το Comic-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic-con.gr.
11: A broken heart was just a song.

Είναι ένας υπέροχος συνδυασμός αυτός, γιατί όπου ακούς ή βλέπεις το όνομα του Όλαφουρ Άρναλτς, ξέρεις ότι θα ακούσεις κάτι πάρα πολύ καλό. Η συνεργασία του με τη Λορίν και το remix του George Fitzgerald, In the Sound of Breathing, στον Μπέσον 2,6. Και από τις περιπτώσεις που θα θέλαμε λίγο παραπάνω είναι αυτό εδώ, Strange Surreal Scenes, Get Inside My Mind. Συνοδεύεται από ένα πολύ γλυκό αλλά σουρεαλιστικό.

όλο και πιο κοντά στην Παρασκευή. Παρασκευή 15 Μαΐου. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Θα γίνει στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και γιορτάζουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

η Ρώμη και το Love Who You Love, και ενώ και η Ρώμη και ο Oliver Simon κυκλοφορούν τα δικά τους solo album, έχουν δώσει όλοι μαζί μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν ξανά με καινούργιο album, η XX. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ για να το ακούσουμε, και μέχρι τις 3 ο Tommy's Slow Tonight.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Στα ονόματα που έχει επιλέξει ο Ντελαφουέντε δεν έχουν συμπεριληφθεί τρεις αρχηγοί της ομάδας στο προηγούμενο Euro, Καρβαχάλ, Μωράτα και Νάβας. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρβαχάλ έκανε το τεμπούτο του με την Εθνική το 2014 και μετά από 12 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν θα δώσει το παρόν.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
1: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Παιχταρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best.
0: Best 92,6. Good
15: cry. Your best will become better than it used to be.

εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι και φτάνουμε μέχρι τις 4 στο live24.gr και στο bestneadiax.gr τα όμορφα μηνύματά σας. Για σας που ρωτάτε για το ανοιξιάτικο πάρτι του Best την Παρασκευή, η είσοδος είναι ελεύθερη.

χρονικά το τι μου θυμίζει, συμπίπτει κιόλας με διαφημιστική καμπάνια που έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και μιλάμε για αυτό εδώ, Μακουαλή Ιντεά.

The South Hill Experiment, κάπως Last Resort. Και εμείς μέρος πειράματος είμαστε, αλλά είναι κάτι δικά μας εδώ πέρα. Στον Best 92,6, ένα κομμάτι το οποίο με το που το ακούς λες, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.

0: passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata.
1: Εκπλήσουμε που ξέρετε τη διαφήμιση αλλά δεν ξέρετε το original.
0: Πολύ τρίσσα σκολάτα.
1: Για τη Μαρία Παπιδάκη. Μπάλα, δεν είναι μπάλα.
0: Μπατσάτα, αν τράτω λόγια.
1: Σημαίνει χορεύω.

Μα κουάλη ιδέα λοιπόν. Σημαίνει τι ωραία ιδέα. Τι ωραία ιδέα είχε. Πολύ παλιότερα βέβαια. Ο Ρίτσι Σακαμότο, ο οποίος είχε ένα πολύ αγαπημένο ρεστοράν στο οποίο πήγαινε και έτρωγε. Αλλά επειδή δεν άρεσε καθόλου, δεν του άρεσε καθόλου η μουσική που έπαιζε στο εστιατόριο, έκατσε και έφτιαξε μια λίστα για να παίζει συνέχεια.

Λοιπόν, με αφορμή αυτό το μήνυμα το οποίο έχει έρθει και λέει το εξής: αυτόν, τον Ρίτσι Σακαμότο, μετανιώνω που δεν τον είδα στο Ηρώδιο. Προτείνω το εξής: με τους πρωινούς, με τον Θεοδόση και τη Μαρίνα, μπορείτε να συζητήσετε για όλα τα live τα οποία μετανιώσατε που δεν είδατε. Επίσης για τα live που έχετε μετανιώσει που είδατε. Εγώ, ας πούμε, έχω μετανιώσει που είδα τους Ρόεξοπς στο πρώτο τους live στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Διότι εντάξει, υπήρχε πρόβλημα τεχνικό τότε και ήταν καλύτερα να τους έχω στο μυαλό μου πως τους είχα, παρά αυτό που είδα.

0: των ιών ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε!
1: Oh, τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma.
14: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Best 92,6.

Σε αυτή τη γεμάτη εβδομάδα, σε αυτό το γεμάτο Σαββατοκύριακο, έχουμε και το event στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων, την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο tegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε, αλλά και με φοβερές μουσικές και ένα special live radio. Με την Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται εκεί στο Μουσείο Τηλεπικοινωνών Ομίλου ΟΤΕ την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Αυτή την εβδομάδα ο σταθμός μας γίνεται πολύ εξωστρεφής. Πάει μαζί με το μήνα Μάιο, ο οποίος είναι ο μήνας πρόληψης, ενημέρωσης επίσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Και μαντεύστε, ο Best θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο. Μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα και να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Πληροφορίες στο νοιάζομαι, εξετάζομαι μία λέξη, λατινικούς χαρακτήρες.gr.

Και με αυτό σας αφήνω στη χέρια του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι είχε περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
3: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μεσημέρι η Zomat. Με 45 χρόνια τεχνογνωσίας στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση. Μεγάλη αντοχή στον χρόνο, 10 χρόνια εγγύησης και πλούσια γκάμα αποχρώσεων. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Zomat Thermosystem.

ένα τραγούδι με ένα ιδιαίτερο μουσικό βίντεο, το οποίο αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πλάνα ντοκιμαντέρ για τη φύση από το αρχείο της Zulu Videos. Ο Mark Hollis εμφανίζεται που και που σε ορισμένες σκηνές να στέκεται ακίνητος στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, αρνούμενος να κάνει lip-sync ως διαμαρτυρία για την εμπορευματοποίηση της μουσικής. Κυκλοφόρησε το 84, δεν έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία. Έφτασε μόλις στο νούμερο 46. Επανακυκλοφόρησε το 90 και κατάφερε επιτέλους να μπει στο top 20. Ενώ η διασκευή των No Doubt γνώρισε τεράστια επιτυχία και έγινε παγκόσμιο hit. Ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 6. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω.

0: Και να πας στη Σάκη να φάμε.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Το είδος που σήμερα ονομάζουμε Αμερικάνα ή Alternative Country. Το ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια, πριν από 40 και χρόνια, ή τουλάχιστον ένα από τα group που το ξεκίνησαν. Ένας από τους πρωτοπόρους του είδους ήταν η Green on Red.
1: Don't you know her eyes were red?
0: Αν και το συγκρότημα δεν γνώρισε ποτέ την πολύ μεγάλη επιτυχία, το Rolling Stone έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο άλμπουμ που περιέχει αυτό το τραγούδι ως ένα από τα σημαντικότερα της δεκαετίας του 80. Και από το 1985 μεταφερόμαστε στο 1996, όταν οι Maisie Star το διασκευάζουν.

Ένα τραγούδι που για πολλά χρόνια θεωρούνταν θησαυρός, χαμένος θησαυρός, επειδή κυκλοφόρησε μόνο ως B-side σε ένα από τα single τους και σε limited edition βινιλιό.

αυθεντική εκτέλεση των Green and Red είναι πολύ πιο σκονισμένη, πιο τραχιά. Η Hope Sandoval τα αλλάζει όλα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι περίπου 17 λεπτά πριν από τις 5 στον Best στους 92,6.

Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1 μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα. Ένα ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε τώρα στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο θα βρίσκεται εκεί περισσότερες ώρες, από τις 10 έως τις 4. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nyazome-exetazome.gr.

Οι Γκουσγκούς από τα πολύ πρώτα τους. Σχεδόν 30 χρόνια πριν. Και Believe στο remix του 16B τότε. Ένα ακόμα διάλειμμα μπροστά μας, το δεύτερο για σήμερα. Και πάντα μαζί με την Ιζομάτ θα πάμε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μην ξεχνάς, αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, τότε Ιζομάτ Thermosystem Premium.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλογής της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Στα ονόματα που έχει επιλέξει ο Ντελαφουέντε δεν έχουν συμπεριληφθεί τρεις αρχηγοί της ομάδας στο προηγούμενο Euro, Καρβαχάλ, Μωράτα και Νάβας. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρβαχάλ έκανε το τεπούτο του με την Εθνική το 2014 και μετά από 12 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν θα δώσει το παρόν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Το Comic-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic-con.gr.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο Παρίσι.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
5: Best 92.6.
6: We have a moment when we can change our world.
5: Be active.
4: What happens next is up to every one of us.

Περίπου 12 μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6 και πάλι, ενώ θα είμαστε παρέα για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι, θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Κυκλοφορεί το 1975. Το Hard-Hearted Woman υπάρχει στο άλμπουμ Time Honored Ghosts των Barclay James Harvest.

άλμπουμ που έχει ένα από τα πιο όμορφα εξώφυλλα της μπάντας. Βασισμένο σε πίνακα του Πάρις. Και αντικατοπτρίζει απόλυτα τη μουσική που θα ακούσει κανείς σε αυτό το άλμπουμ.

Μην ξεχνάτε, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 7 το απόγευμα και μετά έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι στην Έγλη Ζαπίου, στον κινηματογράφο Έγλη Ζαπίου. Από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων. Ο Best λοιπόν και ο Δήμος Αθηναίων στο ανοιξιάτικο πάρτι τους μεθαύριο από τις 7 και μετά με ελεύθερη είσοδο.

Ο Μπες 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, στην Οδό Πρωτέως 25, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, σε ένα special live radio. Πολύ μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας περιμένει εκεί, στη Νέα Κηφισιά.

0: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
1: Best. 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.900

0: 250 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
14: Best.
13: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Ο Billy Duffy για αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας της εισαγωγής χρησιμοποίησε ό,τι εφέ υπήρχε εκείνη την εποχή. Όταν τελείωσε η ηχογράφηση, ο Duffy είπε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να επαναλάβει αυτόν τον ήχο. Γι' αυτό το συγκεκριμένο track, η συγκεκριμένη εισαγωγή, θεωρείται μοναδική στο είδος της. Το τραγούδι που τους έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, το τραγούδι που τους έβγαλε από την underground μουσική σκηνή και τους μετέφερε στα μεγαλύτερα στάδια. 1985, η Cult. Ένα τραγούδι που γράφτηκε την τελευταία στιγμή πριν η μπάντα μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το Love. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, για την οποία δεν ήταν σίγουρη αν τέριαζε με το υπόλοιπο άλμπουμ. Ο Ιαν Άστμπουρι, πάντα επηρεασμένος από την κουλτούρα των αυτόχθονων Αμερικανών, των Ινδιάνων, έγραψε τους στίχους ως μια μορφή πνευματικής αναζήτησης. Έχει χρησιμοποιηθεί σε αμέτρητα video game. Έχει ακουστεί σε δεκάδες διαφημίσεις. Ενώ στην διάρκεια των ηχογραφήσεών του, οι Cult απολύουν τον drummer τους και χρησιμοποιούν τον drummer των Big Country, ο οποίος δίνει αυτό το χαρακτηριστικό δυνατό

Καλησπέρα και πάλι, είστε στον Best, στους 92,6. Και η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Για ποια στιγμή μιλάμε? Για το Final Four. Μπορείς να είσαι και εσύ εκεί, μιας και η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill της EIDAP και μπες στην κλήρωση. Στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές B-class προσκλήσεις για το φετινό Final Four.

Ένα από τα πιο δυναμικά protest songs που γράφτηκαν ποτέ, παρόλο που ακούγεται σαν ένα απλό pop rock hit.

Robert Smith σε συνεντεύξεις του είχε δηλώσει ότι εκείνη την περίοδο έγραφε στίχους προσπαθώντας να είναι όσο πιο σύντομος και περιεκτικός μπορούσε. Το Fire in Cairo είναι το τέλειο παράδειγμα αυτής της φάσης του και της αφαιρετικότητάς του. Λίγες λέξεις, πολλή ατμόσφαιρα. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των fans του συγκροτήματος, αν και οι Cure δεν συνηθίζουν να το παίζουν στις συναυλίες τους. Ήταν η περίοδος που για κάποιο λόγο έγραφαν τραγούδια που είχαν να κάνουν με την Ανατολή. Fire in Cairo, Killing an Arab, από την ίδια περίοδο, αλλά για να περιγράψουν εσωτερικές καταστάσεις.

Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6, αυτό ήταν για σήμερα από εμάς. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου. Το Φεστιβάλ.

0: Spotify σου.
1: Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Best 92,6.

Εδώ είμαστε στην μέση της εβδομάδας, απόγευμα Τετάρτη στον Best, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Και σήμερα θα φύγουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Κόντινο, λένε, διασκευάζει υπέροχα Pet Shop Boys, το original πίσω στα 80's, 1984. Η πρώτη κυκλοφορία, 85, η επανακυκλοφορία. Έτσι και θα φτάσει το νούμερο 1 στα chart σε Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αμερική ένα χρόνο αργότερα. Pet Shop Boys θα ακούσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα κάνουν στάση για live στην Αθήνα. Μπέστε να δεξ.gr το site μας. Best Radio 96 Athens στη σελίδα μας στο Facebook. Και Best Radio 96 στο Instagram. Μπορείτε και στις δύο επίσημες μας σελίδες να βρείτε και πληροφορίες για το μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι με το This is Athens City Festival αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου. Θα πούμε περισσότερα μέσα στο 2 ώρο.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Λέρο, στη Νέα Φιλαδέλφια, στους PC Maniacs, στο Εγάλαιο, στο Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου. Με ένα από τα παλιά πολύ αγαπημένα που μας θυμίζει και καλοκαίρι, θα φτάσουμε στο πρώτο για σήμερα διάλειμμα εδώ στον Best και επιστρέφουμε.

0: the music.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: θέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς. Τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ, Μάνος Κιτσικόπουλος, αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομοί διάσταση ένταση στην οθόνη, εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.

Περίμενε κόσμος να το ακούσει. Αγαπημένο Boys of Summer, και αυτό πίσω στα 80's, με ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και ας μην είναι σήμερα Πέμπτη που κάνουμε throwback. Σε άλλα νέα, ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο Best θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, ένα special live radio από τις 10 το πρωί. Εξετάζεστε δωρεάν από δερματολόγους μέχρι τις 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες, νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr.

Η εβδομάδα θα κλείσει με το μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι, παρέα με το Δήμο Αθηναίων στον Θερινό Κινηματογράφο Έγκληση, είναι μας στον κήπο του Ζαπίου. Γιορτάζουμε παρέα τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα. Κάθε Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαμβάνουμε και Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Με το έντονο πορτοκαλί του χρώμα και τη μοναδική γεύση, απολαμβάνουμε

στις μουσικές αφήξεις του καλοκαιριού 13 Ιουνίου και ο πάρα πολύ ρομαντικός ροκ ήχος του Chris Isaac στην Πλατεία Νερού. Σίγουρα θα είναι πολύ ατμοσφαιρικό το live του. Από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια του. Αυτό εδώ. Αυτή τη φορά σε remix από Trendemöller.

0: 92,6.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες

0: σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτα! Τίποτα!
2: Πεχταρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
6: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το Vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος Superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ, Μάνος Κιτσικόπουλος, αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη, εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου, μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Best. 92,6.
15: Just breathe. Breathe.

Είμαστε φαν των Canons από τότε που ξεκίνησαν. Πέμπτο άλμπουμ κυκλοφόρησε τέλη Μαρτίου και λέγεται Everything Glows. Ο πολύ γνώριμος indie pop ήχος τους, αρκετά ατμοσφαιρικό και αυτό το άλμπουμ. Στη μέση της εβδομάδας στον Best στους 92,6. Καλησπέρα, σε ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και για την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, μιλώντας για νέες δουλειές, νέο κομμάτι από τον Παραφορκούβα, και έρχεται και το καινούργιο το άλμπουμ μεθαύριο 15 Μαΐου.

Καλησπέρα και στην Παιανία, τα φιλιά μας Κεφαλονιά, Πεντελινέα Σμύρνη, κρύα και βροχερή λιέγη. Μα δεν αλλάζει ποτέ ο καιρός εκεί. Αν πετάτε ως τις 30 Ιουνίου, μιλώντας για άλλες πόλεις, άλλες χώρες, από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ένα ταξίδι πολλά προνόμια. Από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Άβεως. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια και φυσικά να πετάτε μέχρι 30 Ιουνίου από Αθήνα με Ιμπέρια. Είναι η vocalist των Goldfrapp, είναι ντουετάκι από τους αγαπημένους μας. Η καλύτερη στιγμή της καριέρας της το 2008, όταν το 7th Tree θα βρεθεί στη δεύτερη θέση στα τσάρτ με τα καλύτερα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Alison Goldfrapp έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 60, και αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας.

Επειδή αγαπάμε πολύ και τα βιβλία, να πούμε ότι το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο μυθιστόρημα Annabelle, βιβλίο του 2010, το έχει γράψει η Kathleen Winter. Θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Μόνος του. Κάντου. Μόνος

0: Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live bet

0: Βάλσου. Εσπολών Τεκίλα. Worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Best 92,6. We the music.

αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα Κυριακή 17 Μαΐου και Διεθνή ημέρα μουσείων. Σας περιμένει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά και Σάββατο και Κυριακή για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών. Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Κλείνεται ωστόσο θέση στο techgroupmuseum.gr. Θα βρίσκεται και ο Best εκεί την Κυριακή με τη Μαρία Παπηδάκη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνία Νομιλωτέ με ένα special live radio από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, πρωτέως 25 στην Κηφισιά. Ρομποτική, οικαστικά, εργαστήρια, πολύ μουσική βέβαια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, ενώ μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με

0: ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Best 92,6.
9: Just breathe and don't look down.
10: We, the music.

μερικές πολλές καλησπέρες. Απόγευμα Τετάρτης, Best 92,6. Για την επόμενη ώρα μαζί σας η Βασιλική Πανουργιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αρχιμερό έξω, περιμένουμε νέα του σύντομα όσον αφορά τη χώρα μας. Μέχρι τότε περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες, τα μηνύματά σας, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε και σήμερα, καλή ακρόαση. How many times, how many times we had laid down? You can't decide how to divide what you laid out.

εξαιρετικά ενδιαφέρον θα είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πολλές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα. Μία ξεχωρίζουμε φυσικά. Και μιλάμε φυσικά για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Από τις 7 το απόγευμα και μετά. Be there, be best. Το Μάιο λοιπόν η Αθήνα γιορτάζει. Με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και παράλληλα απόλαυσε το Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το απεριτίφ με το έντονο πορτοκάλι χρώμα και τη μοναδική γεύση. Και βεβαίως απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ έχουμε στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να είμαστε ακριβείς. Μίλαμε για το Comic Dome Con Athens του 2026, κλείνει τα 20 του χρόνια φέτος. Το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κόμικς, εικονογράφησης και animation επιστρέφει σε εορταστικό κλίμα. Με ελεύθερη είσοδο και εκθέσεις, προβολές, animation, εργαστήρια, cosplay. Πάνω από 200 δημιουργοί, μπαζάρ εκδόσεων και collectibles. Τιμόμενος καλλιτέχνης ο Κουραφέλ Κιθρός. Στα highlights η παρουσία του David Lloyd, του συνδημιουργού του Before Vendetta, στις 16 Μαΐου. Και έχει μεγάλη σημασία το ότι συνεχίζει το φεστιβάλ να στηρίζει έμπρακτα την ανθρώπινη δημιουργία, αποκλείοντας έργα παραγόμενα από τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο επίσης, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕΣ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο hotelgroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε φυσικά. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕΣ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΤΕΣ. Προτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, με πολυμουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

0: my time.
1: Helen Mavio, comma
0: έξι. Now I can enjoy every moment of it.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Σάββατο 23 Μαΐου, η Περιζήτητη Star της Dance Electronica Miss Monique επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Ο Best 92,6 με την Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beats και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η Σίβη Κόρντα και η Μάρθε δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good Vibes. Και η Εσπολόν Τεκίλα φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιτά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Εσπολών Τεκίλα, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Best 92,6.
5: Next station, Nana.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπέστε 92,6, η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Υπό τους ήχους του Karma Kuma, τον Massive Attack. Και πρόσφατα μάθαμε και πώς πήραν το όνομά τους οι Massive Attack. Το αποκάλυψε ο Goldie, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στο BBC, στο ραδιόφωνο του BBC. Από ό,τι λοιπόν ανέφερε ο ίδιος, το όνομα Massive Attack προήλθε από τον graffiti artist Brim Fuentes. Κάπως όλοι μαζί από το Λονδίνο βρέθηκαν στο Bristol, όπου γινόταν ένα τεράστιο τρελό πάρτι. Και κάποια στιγμή προέκυψαν μπλεξίματα με την αστυνομία. Όπως ακριβώς είπε ο ίδιος ο Goldie, τότε ο Ντέλ αναφώνησε ότι αυτό είναι μια μαζική επίθεση, ένα massive attack στα πολιτικά μου δικαιώματα. Και κάπως έτσι, με αφορμή αυτό, η μπάντα απέκτησε όνομα.

από πολιτιστικά έχουμε και αθλητικά δρόμενα. EuroLeague Final Four Athens. Από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, στην ίδια ομάδα και σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Καθώς η ΑΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Καταργήσε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπε στην κλήρωση για μια από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το EuroLeague Final Four Athens του 2026. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου, 23:59 λίγοι, και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS ή Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Ενώ παράλληλα υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Και αυτό γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου αυτού πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτον, θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό, γίνε μέλος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και να θυμάσαι ότι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

ο Μάιος, ωστόσο, είναι και μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολογιό σου και επισκέψε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου. Και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και την προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nyazomeexetazome.gr.

Έχουμε παραλείψει ωστόσο να στείλουμε καλησπέρες. Καταρχάς, όσους είστε στον δρόμο και μας ακούτε, όσοι εργάζεστε ή τηλεεργάζεστε, σε εσάς που χαλαρώνετε στη Νέα Σμύρνη, που είναι στην παρέα, στους Πισημάνιαξ, καλησπέρες στο Μεγάλο, στην Κυψέλη, στο κρύο και κουρασμένο Αμβούργο που αύριο λέει είναι αργία. Ωραιότατο το μεσοβδόμαδο να έχει αργία. Καλησπέρα στη Λοζάνη, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη.

που την ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις ότι την ξέρεις. Σχηματίστηκαν στα 70's στην Αγγλία. Έγινε μια προσπάθεια επανένωσης κάπου στο 2002. Από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, το The Mexican. Διόλου τυχαία που επιλέχθηκαν και από τους Prodigy ως sample. Εδώ όμως θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κρυμμένο διαμαντάκι. Και ο λόγος για το Black Dog. Αυτή τη φορά από τους Black Atlas, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Και κάπου εδώ λέμε καληνύχτα για απόψε. Αύριο και πάλι μαζί 8 με 9 όπως κάθε μέρα. Στον αέρα του Μπέστη ήταν η Βασιλική Πανουριά μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, αύριο πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services

0: Εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια κινηματογραφική μυσταγωγία. Το αριστούργημα του F.W. Murnau, Sunrise, A Song of Two Humans, αναγεννάται στον συγκλονιστικό χώρο του Stoa Culture στο Αρσάκιο Μέγαρο. Ο σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος αυτοσχεδιάζει ζωντανά στο πιάνο, δίνοντας μια ομή διάσταση ένταση στην οθόνη. Εκεί που η δύναμη της εικόνας συναντά το Red Passion του Καμπάρι. Το απόσταγμα που από το 1860 ξεκλειδώνει το πάθος και την δημιουργική ιδιοφυΐα δίνει χρώμα στη σιωπή. 5η 14 Μαΐου. Μια βραδιά όπου οι αισθήσεις γίνονται ένα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.
3: Choose music.

Φτάσαμε αισίως στην καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best in the 2,6. Η τελευταία κυκλοφορία του Guy Gerber, Every Time We Say Goodbye. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite, μαζί μέχρι τις 11.

Όσο αφορά την αθλητική κίνηση της ημέρας, έχουμε τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Βαλένθια στις 10 η ώρα για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στο Final Four. Από το σήμερα πάμε σε ένα μίξ της Σαντέ που δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον επισήμως, και μας αρέσει πάρα πολύ.

0: 2,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best 92,6.
4: Choose music.

Έχουμε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε εξέλιξη. Στο ποδόσφαιρο 1-0 στο ημίχρονο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και πάμε σε γενέθλια. Ένα από τα αγαπημένα κορίτσια του Best. Η Alison Goldfrapp, από τις καλύτερες γυναικείες φωνές της dance από την Μεγάλη Βρετανία, γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Μαΐου του 1966. Εξιντάριζει σήμερα η Alison. Θα θυμηθούμε ένα από τα καλύτερά της, στα χέρια του Εν Μη.

Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων το Μήλο Τεστ στην Νέα Κηφισιά, εμπνευσμένο από την Διεθνή Μέρα Μουσείων και την Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών, σας περιμένει με παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Ειδικότερα Κυριακή 17 Μαΐου, ο Best με την Μαρία Παπιδάκη σε ένα special live radio από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η Grace από τα 90s, ένα σχήμα του Paul Oakenfold. Σχεδόν 10 πριν φτάσουμε στις 10.

Υπέροχο track βασισμένο σε ένα από τα soul classics του William Devon. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω στις 13 Μαΐου του 1989. Οι Simple Minds που έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αγαπητοί στην Μεγάλη Βρετανία, σαν σήμερα πήγαν στο νούμερο 1 με τον καλύτερο τους δίσκο Street Fighting Years. Ένα από τα χρυσά singles του άλμπουμ ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Nelson Mandela. Σαν σήμερα το 89.

0: 101,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: We the music.

Να θυμίσουμε ότι αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων θα προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου μεθαύριο Παρασκευή 15 από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

76 χρόνια πριν, σαν σήμερα, γεννήθηκε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες για την μουσική βιομηχανία τα τελευταία 100 χρόνια. Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις, 25 βραβεία Grammy, ένα βραβείο Oscar για τον ένα και μοναδικό Stevie Wonder. Θα θυμηθούμε μια πολύ σπανία εκτέλεση στο Master Blaster που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλή. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Best.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο Best θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο σε ένα special live radio. Σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης εναντία στον καρκίνο του δέρματος αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από το σήμερα θα γυρίσουμε ξανά στο χθες. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, ο Μπερτ Μπάκαρα, γεννήθηκε σαν σήμερα. Μια από τις κορυφαίες συνθέσεις του, παρέα με τον Χολ Ντέιβιτ, πριν από 60 χρόνια. Το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Διαλέξαμε την αξεπέραστη εκτέλεση του Άιζακ Χέις.

τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες. Το ντοκιμαντέρ βασισμένο στην ζωή της Billie Eilish σε σκηνοθεσία του James Cameron. Εναλλακτικά το ντοκιμαντέρ Pine σε σκηνοθεσία του Wim Wenders. Ημίχρονο για το Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 η διαφορά. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Και με αυτό πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11:01 Κλεοπάτρα Φεντανίδου, 1:02 φιλογές από τον Γιώργο Σεράκο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9. Be one of us, be one of us, be one of us.

0: 92,6.
1: Be in Athens with the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Choose music.

μετά το μόμπι μας Bedouin και Love and Hate. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πάντα στον Best 92,6. Εκεί βρίσκεστε όπως κάθε βράδυ. Κλεοπάτρα Φιντανέντου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική. Best Radio 92,6 Athens. Στη σελίδα μας στο Facebook best92,6.gr. Το επίσημο site μας. Best Radio 92,6. Το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, από όπου και αν μας ακούτε. Τα φιλιά μας. Και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία.

Υπέροχο Mind Trip από την αμυχή μας Άννα Μαρία X. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τη Bellalou Recordings Records, το προσωπικό της label. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο μας ανοιξιάτικο πάρτι. Ανυπομονούμε μεθαύριο να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά και να χορέψουμε στο κινηματογράφο Eglis Cinema, ο οποίος βρίσκεται στον πανέμορφο κήπο του Ζαπίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι μας, το πάρτι του Best 92,6. Μεθαύριο λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο, το πάρτι ξεκινάει στις 7. Εκεί θα βρίσκομαι και εγώ, πίνοντας Aperol Spritz, πάντα με πάγο, το απεριτίφ με το έντονο πορτοκάλι χρώμα και τη μοναδική γεύση, το οποίο απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there λοιπόν, be best, μεθαύριο 15 Μαΐου, στο Eglis Cinema, στον κήπο του Ζαπίου.

0: Σάββατο 23 Μαΐου, η Περιζήτη της Star, της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Best 92,6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Επιστρέψαμε με Framework και Electric Religion. Καλησπέρα στη Μύκονο, καλησπέρα στο Θυμάρι.

η οποία Μιλ Κάρκ ετοιμάζεται για το επόμενο live της τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου. Άλλο ένα υπέροχο live που έχει διοργανώσει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, αυτή τη φορά στη Δεξαμενή. Η Μιλ Κάρκ, μία από τις πιο φρέσκες, αγαπημένες μας και πολυδιάστατες παρουσίες της σύγχρονης αθηναϊκής σκηνής, επιστρέφει λοιπόν και αυτή στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ένα live που υπόσχεται να μας παρασύρει ξανά στον ιδιαίτερο κόσμο της. Δημιουργός, ερμηνεύτρια και DJ, η Billy, Bill Kark, όπως έχουμε ξαναπεί, ισορροπεί με ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική και τις ηχητικές μηνύματα της παράδοσης. Έξω και το αηδονάκι. Πλατεία Δεξαμένες λοιπόν τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Εκεί θα είναι το επόμενο live της Billy Kark.

Λοιπόν, η παρέα από την Κάριστο στέλνει στο μαράκι. Ποιο μαράκι, να υποθέσω. Είναι πολλά. Μάλλον την Μπάπη μας. Πολλά φιλιά. Να στείλω κι εγώ πολλά φιλιά στην Κάριστο. Και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Και μιας και αναφερθήκαμε στην Πάπη μας, αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου ο Best 92,6 θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, βρίσκεται παντού όπως καταλάβατε ο Best αυτό το μήνα. Είπαμε Παρασκευή στην Έγκλη Σαφείου, Σάββατο λοιπόν πρωί-πρωί στην πλατεία Συντάγματος θα βρίσκεται εκεί ο Best μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio με τη Μαρία μας για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος, καθότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος.

Εξού και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε τα λοιπόν στο ημερολόγιο σας, γιατί η πρόληψη ως γνωστόν σώζει, και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ, ξαναλέω, αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος, και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το niazomeexetazome.gr με λατινικούς χαρακτήρες όλα αυτά.

Τι πέσει τώρα, ρωτάτε, υπέροχο γκιζούλα από VKD και το υπέροχο remix από George Bitsika. Με γκιζούλα φτάσαμε στα μεσάνυχτα για το γνωστό μας σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Η ώρα

Λοιπόν, να πούμε και κανένα αθλητικό νέο. Η Βαλένθια λέει νίκησε τελικά τον Παναθηναϊκό και τον απέκλεισε από το Final Four της Αθήνας με 81-64. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι θα στεναχωρηθείτε. Αλλά έτσι είναι αυτά. Και με αυτά τα νέα επιστρέψαμε και ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα μας, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα στον Best 92,6 βράδυ Τετάρτης 13 Μαΐου. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική.

Και άρχισα να δω τα σχόλια. Κάποιοι στεναχωρηθήκατε, κάποιοι χαρήκατε. Κλασικά πράγματα. Καλησπέρα σε Χιμάρα, καλησπέρα στο Λονδίνο, καλησπέρα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη επίσης.

πολλά χαιρετισμάτα στην πανέμορφη Βαρκελόνη. Ξανά ετοιμάζεται η Βαρκελόνη σε ένα μήνα περίπου από σήμερα για το Sonar παραδοσιακά στη Βαρκελόνη κάθε Ιούνιο.

ES, μπείτε να τσεκάρετε και το πρόγραμμα και φυσικά προλαβαίνετε να βγάλετε εισιτήριο και για το φεστιβάλ και αεροπορικό. Τα έχουμε ξαναπεί, μόνο και για τη Βόλτα αξίζει.

Εδώ διαβάζουμε το line-up του Sonar, ότι λέγαμε, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια και Who Made Who live και The Boos and Bell σε πιο δυνατή version, πιο melodic, από Tim Cord, το remix.

be best. Homemade Hall λοιπόν στο Sonar στη Βαρκελόνη και Adriatic εδώ στην Αθήνα το επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου. Για δεύτερη χρονιά έρχονται μετά τον περσινό χαμό. Εδώ στο Closer κυκλοφόρησε 2 Απριλίου φωνητικά από Emit Fan. Η Ελβετή Adrian Schall και Adrian Schweizer είναι η Adriatic. Δυνατά με Closer θα πάμε μέχρι το τελευταίο πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μέχρι τη μία παρέα.

Το υπέροχο αυτό remix κλασικά αγαπημένο ανήκει στο Lee Barrett και Lost Desert, Monkey Safari και Goodbye. Εδώ είμαστε μία παρά 20 ακριβώς και σας έχω πρόταση λοιπόν και για την Κυριακή 17 Μαΐου. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ο Μήλο Τεστίνια και Φυσιά σας περιμένει για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν σας περιμένουν. Κλείστε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Μπέστα από εκεί. Μπέστα 92,6 και Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ λοιπόν στη Νέα Κηφισιά αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου με ένα special live radio show σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Να πούμε ότι το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΤΕ βρίσκεται πρωτέως 25 στην Κηφισιά. Εκεί θα είναι ο Μπέστ λοιπόν μαζί με τη Μαρία Παπηδάκη από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Και για τις δύο προηγούμενες ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Galaxy.
1: Come with us!

Best 92,6. After hours.

Maybe.